0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Γύρνα. Δεξιά.
0: Music.
2: Music 892.

0: Music 892.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γύρνα. Δεξιά.
3: Music
2: 892.
4: Τι με καλό και πάσα. Πέμπεν τε πάμε η κάσα. Τζο τε περασινά.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el te

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Γραφώ.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway,

0: κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και χθες είχαμε το Met Gala. Θα μου πεις, ρε Σιμίτσο, τι είναι αυτό το Met Gala?
2: Χαμός, κάθε χρόνο το ακούμε και δεν έχω καταλάβει.
1: Γίνεται χαμός.
2: Για λέγε με.
1: Θα σου πω, δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι έψαξα, το Met Gala να πούμε είναι γνωστό και ως Costume Institute Benefit. Στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι το πιο λαμπερό και αποκλειστικό γεγονός στον κόσμο της μόδας. Αφορά κυρίως τη μόδα.
2: Μπορεί, το γι' αυτό κάνουν τόσο γενικές εμφανίσεις. Τι φάση είναι, τύπου Σκάλα Μιλάνο που λέμε?
1: Όχι, και.
2: Γιατί ξέρεις τι είναι η Σκάλα του Μιλάνου?
1: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Πραγματοποιείται λοιπόν κάθε χρόνο, πρώτο Σάββατο του Μαΐου, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Και νομίζω ότι μαζεύουν χρήματα και για αυτό το σκοπό. Η μόνη διαφορά ήταν σε φέτος.
2: Το γιατί σκοπό τα μαζεύουν, Μίτσο, άσε να το ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι.
1: Τι είναι?
2: Τα φιλανθρωπικά.
1: Μα λένε ότι για αυτό το σκοπό.
2: Καλά,
1: το,
2: ναι, να τα δω που είναι. Είναι.
1: Πάντως φέτος, τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν θέλω να λέω και ανακρίβειες, φάνη μου. Μπήκε χορηγός. Νομίζω για πρώτη φορά ο κύριος Μπέζος.
2: Ο Γιάννης ο Μπέζος.
1: Όχι ο Γιάννης ο Μπέζος, ο Τζεφ Μπέζος.
2: Ο
1: Τζεφ Μπέζος.
3: Καλά, την είδατε τη σκηνή, ε?
2: Τι είναι?
3: Που πέρασε η Νικόλ Κίτμαν από πίσω, που αυτός πόζαρε και φωτογραφιζότανε και στραφήκανε όλοι προς εκείνη και δεν τους έδωσε καμία σημασία.
1: Θεάρα. Πάντως θέλω να σας πω ότι πολλοί διάσημοι δεν πήγανε στο Met Gala για αυτό το γεγονός. Για τον λόγο, για το ότι ήταν χορηγός ο Μπέζος. Έδωσε γύρω στα 20 εκατομμύρια, να πούμε, στην βραδιά. Η Μέριλ Στρίπ, α πούμε, δεν πήγε για αυτό το λόγο, όπως και η Ζεντάγια. Δεν πήγε για αυτόν τον λόγο. Και η Ζεντάγια, ας πούμε, είναι ένα πρόσωπο που όσοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο event περιμένουν να τη δουν, διότι έχει αφήσει, ρε παιδί μου, εποχή με κάτι που μπορεί να φοράει.
3: Ναι.
1: Τώρα, πράγματα που είδαμε χθες, είδαμε τον Bad Bunny ντυμένο γέρο. Οκ, ντύθηκε γέρος και πήγε. Ως κακή εμφάνιση την λένε αυτή. Η Μαντόνα πήγε με ένα και καράβι στο κεφάλι της.
2: Η Μαντόνα πήγε με.
1: Με ένα καράβι παλιό, σάπιο κάραβο, πάνω στο κεφάλι μαύρο.
2: Okay.
1: Η Ριάννα φορούσε ένα φόρεμα το οποίο ήταν σαν τον. Πώς το λένε αυτό που τρίβουμε τα πιάτα, σαν το. Σαν σύρμα. Σαν σύρμα ήταν η Ριάννα, αλλά Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που είχε ανέβει πάρα πολύ πήγε με ένα φόρεμα που ήταν μόνο φιλμ, φτιαγμένο με φιλμ. Πολύ ωραίο, διαφορετικό.
2: Και κάπου είδα και μπιάκαν σε σόρι πάλι. Την πιάσανε παπαράτσι.
3: Πάλαμε διάφανα θα ήταν.
2: Ναι, ρε, η μπιάκαν σε σόρι είναι η πρώην ή είναι η γυναίκα του. Δεν ξέρω.
3: Κοίταξε, αυτοί τα φτιάχνουν, τα χαλάνε, τα φτιάχνουν, τα χαλάνε. Είναι μια περίεργη σχέση. Οπότε τώρα ό,τι και να πει μέσα θα πέσεις.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι. Πάλι γυμνή ήταν. Αλλά όχι, δεν πήγαινε σε event. Τύπου πήγαινε μόνη τη κάπου. Την πιάσαμε παπαράτσι. Δηλαδή ότι δεν το κάνει μόνο. Εγώ το νόμιζα.
3: Αυτή είναι έτσι.
2: Όχι, νόμιζα ότι το κάνει, ρε παιδί μου, για να. Εμένα. Πραγματικά στο μυαλό μου ανέβηκε. Δηλαδή στην εκτίμησή μου. Ότι εγώ νόμιζα ότι το κάνει μόνο για να τραβήξει τα βλέμματα που πηγαίνουν στι εκδηλώσει με τον Kanye West.
3: Καλά, το κάνει και γι' αυτό. Εκεί το παρακάνει.
2: Ναι, αλλά όχι και τώρα τι προάλλε. Την έπιασα με παράτσι απ' έξω. Πήγαινε γυμνή μόνη τη κάπου. Αλλά αυτή το κάνει ούτω ή άλλω.
3: Εντάξει, αυτή είναι, ναι. Άμα τη βρει διμένη θα είναι το περίεργο.
2: Για λέγε.
1: Πολύ δυνατή ήταν η Kendall Jenner.
3: Ναι.
1: Πολύ δυνατή.
3: Εντάξει,
1: η και πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη, χωρίς να φορέσει κάτι υπερβολικό. Μία άλλη κυρία.
3: Όχι, φόρεσε, ντύθηκε η Νίκη της Αμοθράκης.
1: Ναι, πολύ. Ήταν αυτό Νίκη Αμοθράκης.
3: Ναι, έτσι το λέγανε. Και το έχουν παρομοιάσει και βάλανε και το άγαλμα τύπου.
1: Δεν τη βλέπω για Νίκη της Αμοθράκης. Είχε τον αβυζί έξω η Νίκη της Αμοθράκης.
3: Όχι, παιδί μου, εντάξει. Είναι, άμα το δει το άγαλμα που το έχουν βάλει δηλαδή σε site. Εντάξει, φέρνει, αλλά δεν μοιάζει. Αλλά ναι. Φέρνει.
1: Okay. Συνεχίζουμε, πάμε σε μία στην. Δεν την ξέρω την κυρία. Τζανέλ Μονόε, δεν ξέρω πώς λέγεται. Όχι Μονρόε, ρε Φάνη.
3: Μονρόε.
1: Η οποία ντύθηκε δέντρο.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα μην υπάρχει.
1: Γενικότερα, είχαμε πολλές εμφανίσεις.
2: Να σχολιάσεις τώρα εσύ, τώρα εμφανίσεις τώρα. Αυτή είναι. Πώς λένε, η τελευταία λέξη της μόδας. Θα μπεις εσύ και θα.
1: Πού μου έφανε η τελευταία λέξη της μόδας, θα ντύσει δέντρο.
2: Ναι, όχι, να ντύνεις έτσι όπως ντύνεις εσύ, σαν λογιστή το 70.
3: Όχι, θα πάει δέντρο.
1: Άρα, παιδιά, ένα μαύρο παντελόνι φορά στο
2: μίζερε. Μίζερε.
1: Εγώ μίζερε.
2: Έχει, εγώ μίζερε. Προχωρά.
1: Η Βασίλισσα για ακόμα μια φορά ήταν η Μπιγιόνσε. Το έδωσε όλο η Μπιγιόνσε. Εμένα στέμα στο κεφάλι. Λες και ήταν με την εποχή των παγιτών η Βασίλισσα. Ήταν πολύ δυνατή. Είπες.
2: Όχι, λέγε.
1: Πολύ δυνατή η Beyoncé, μπράβο να πούμε. Αυτή που ήταν αγνώριστη και την έδειξε το Λεωνίδα πριν και στη Μαρία είναι η Kris Jenner, φίλε.
3: Καλά.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει στο πρόσωπό της. Είναι αγνώριστη.
3: Παιδί μου, έχει.
1: Δεν γνωρίζεται.
3: όπου εμφανίζεται γίνεται χαμός και θέλουν να μάθουν πού πήγε και τι έκανε για να πάνε και εκείνοι.
1: Δεν γνωρίζεται, αλλά σε φρικιαστικό βαθμό.
3: Είναι άλλη.
1: Ναι, είναι όντως μια άλλη. Αυτά με το Met Gala ξέρω ότι πολλούς δεν σας πολύ αφορούν κιόλας όλα αυτά. Εντάξει, είναι και πολύ μακριά.
2: Μην ασχολείστε με το κοινό τώρα, είναι βλάχοι εδώ πέρα, όλοι μας ακούνε. Δεν είναι βλαχαδερά.
1: Εντάξει, πριν από 2-3 χρόνια είχε γίνει και θέμα με το Met Gala. Ότι πάνε αυτοί και δίνουν τόσα λεφτά και φοράνε ακριβά φορέματα και ρούχα και το ένα και το άλλο και δίπλα σκάνε βόμβες, πεθαίνουν παιδιά και δεν ασχολείται κανείς με αυτό.
3: Ήταν
1: σαν
3: μια...
1: το Hunger Games. Πώς ήταν η πρωτεύουσα στου Hunger Games που η District, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, που κάνανε αυτή
3: και κυκλοφορούσαν. Αυτά περιμένεις όμως να δεις το Met Gala και υποτίθεται τώρα ότι επειδή είναι και για φιλανθρωπικό σκοπό, ξέρεις, μαζεύουν τα βλέμματα μέσα από τα ντυσίματά τους και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι χλιαρά πολύ.
2: Ναι.
1: Πάμε στα δικά μας τώρα στα νέα του Λεωνίδα. Φίλε μου, Λεωνίδα, άσχημα νέα. Διότι η Σίδνεϊ Σουίνι δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο.
2: Να το ο Λεωνίδας ο Σόλτ.
3: Το χάσες το κορίτσι, Λεωνίδα, ναι, το χάσες.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: ναι.
3: Πραγματικά.
1: Εντάξει, δεν τον βλέπω πάντως.
3: Τι.
1: Εντάξει. Δεν είναι τόσο ωραίο. Ψιλομέτριο είναι.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό το ψιλομέτριο. Τον έχει δει γυμνό. Δεν τον έχει δει γυμνό.
1: Όχι, γυμνό δεν τον έχω.
3: Και μπορεί παιδιά να έχει πνεύμα.
1: 44χρονο μάνατζερ, έτσι. Δεν είναι πολύ. Αλλά οκ, ωραίο ζευγάρι. Λεωνίδα, κρίμα. Δυστυχώς, αλλά δεν νομίζω ότι θα κρατήσουν πολύ. Οπότε προλαβαίνει. Συνεχίζουμε και πάμε παιδιά στην Eurovision. Συνεχίζουμε από το ήδη στη δεύτερη θέση. Όσο πάει και πέφτουν οι αποδόσει του Ακύλα, πέφτουν οι αποδόσει ενώ είναι για καλό. Πέφτουν.
2: Μειώνται. Πάει ένα 0-5, ναι.
1: Ακριβώς. Ο Ακύλας ανεβαίνει κι άλλο. Και εντάξει, τώρα δεν θέλω κι εγώ. Προσπαθώ να είμαι συγκρατημένος. Mm-hmm. Πολλοί κάνουν λόγο για νίκη της Ελλάδας φέτος.
2: Αφού ρώτησαν το Πεσίδη, με ρώτησαν όμως ο
1: Κάκη. Αλλά σου λέω ότι πολλοί κάνουν λόγο για νίκη της Ελλάδας φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά. Θα έχει πάρα πολύ αγωνία και άγχος. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει.
3: Και όταν ακούμε και πολλά,
1: πάντα,
3: μετά απογοητευόμαστε πολύ.
1: Οπότε γι' αυτό και εγώ προσπαθούμε να είμαι μέσα σου ενθουσιασμένοι. Mm-hmm. Θα γίνει και η δεύτερη πρόβα. Να δούμε
2: καλό,
1: και στη δεύτερη πρόβα θα μας δώσουν και λίγο παραπάνω. Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Σούπερ, σούπερ. Μίτσο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Πραγματικά στα πιο hot νέα.
3: Τι.
1: Αρχικά, πάλι βλέπω όλο ειδήσεις βγάζει η εκπομπή σου. Συγχαρητήρια, θα σου δώσω.
2: Ευχαριστώ
1: αυτό,
2: για ποια.
1: Δώσω αυτό. Αναφέρομαι στον Ηλία Γκότση με τα 500 χιλιάρικα για να γίνει.
2: Ποιο.
3: Α, ναι.
1: Χαζόρισε, παιδί μου.
3: Καλέ, δεν του δίνανε 500. Δεν
1: ξέρει τι σου λένε οι άνθρωποι.
3: Φάνη πραγματικά όμως.
2: Συνήθως όχι. Τι είπε ο Ηλίας Γκότση.
1: Παιδί μου, χαζόρισε, εσένα το είπε.
2: Μα το είπα εγώ. Ο Ηλίας Γκότση με εντυπωσίασε. Δεν σου είπα που κάναμε ένα σκέτς και είχε φέρει κουβαλάει μπερούκες μαζί.
3: Ναι, αλλά αυτό που είπε ήταν πιο εντυπωσιακό.
2: Και καλό παιδί ο Ηλίας.
1: Κάνει εκπομπή. Έρχεσαι σε εμά και λε παιδιά, ο Γκότση μου άρεσε πάρα πολύ διότι πίσω στα.
2: Αυτό μου μείνει από τον Γκότση.
1: Αυτό σου μείνει. Αντί να μας πεις ότι ήρθε ο Γκότση.
2: Και σύν του ότι, παιδιά, ήρθε το παιδί αυτό ο Ηλίας ο Γκότση. Κάνει βιντεάκια στο TikTok. Δεν το ξέρετε πολύ.
3: Ωραία βιντεάκια.
2: Πώς το λένε, τρελαθήκαν όλα τα κορίτσια, ρε. Εκεί πέρα τρελαθήκαν. Ναι, αρέσει πολύ. Τρελαθήκαν όλοι εκεί πέρα αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά στην εκπομπή ο Γκότση είπε ότι του δώσανε 500.000 ευρώ για να πάει στο μπάτσελερ του εξωτερικού και του διεκδικού άντρε.
2: Ναι, εντάξει, δεν θυμόμουν, ρε Μητσοτάκη, εγώ δεν
1: έχει δίκιο, μωρέ, θα θυμώσουν τα ρούχα που είχε στον Παρπαγκάζ.
2: Ρε παιδί μου, με τόσο κόσμο βλέπω κάθε μέρα, εγώ να θυμάμαι τώρα τι μου έχει πει.
3: Ρε Ζιβάνι, ήταν όμως δήλωση καλή αυτή.
2: Δηλαδή
3: από τα ρούχα και τη δήλωση, τι δήλωση πρέπει να έχει έρθει να μα πει.
2: Όχι τα ρούχα που κουβαλάει. Εγώ δεν ήξερα. Δηλαδή θα σου πω, όρια, καταρχήν για μένα το ότι γίνεται ένα μπάτσελορ με γκέι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από τα παραδοσιακά. Ερώτηση και με το χέρι στην καρδιά. Αν γινόταν τώρα μπάτσελορ, έχει το μπάτσελορ αυτό που είχαμε όλοι, που βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα. Και έχει και γινόταν και μπάτσελο γκέι. Ποιο θα βλέπαμε όλοι.
3: Ναι.
2: Τι λέμε. Άρα να το βλέπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί αυτό το πράγμα, όχι εμείς. Προφανώς. Γιατί αυτό κάπου γύρω στο εξωτερικό, που στο Λονδίνο.
1: Στο εξωτερικό. Πάντως 500 χιλιάρικα του δελεαστικό. Του Γκότση και δεν πήγε.
2: Και του είπα ότι έκανε βλακεία νομίζω. Του την είπα εγώ ότι έκανε βλακεία.
1: Εσύ τα πήγαινε.
3: Καλά.
2: Με 200.
1: Πρόσεξε, μισό λεπτό.
2: Με 200 ευρώ.
1: Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Το Bachelor είναι διαφορετικό από τα άλλα τα reality. Τι σημαίνει αυτό. Ότι εσύ θα πήγαινε, θα έπρεπε δηλαδή. Είμαι εγώ διαγωνιζόμενο. Εντάξει, και έχω έρθει να βρω τον άντρα των ονείρων μου. Και βλέπω εσένα.
2: Εγώ έχω έρθει να πάρω τα 500 χιλιάρικα των ονείρων.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε όμω. Και λέω Χριστέ μου, Φάνη. Βγαίνουμε ραντεβού. Στο ραντεβού θα πρέπει να φιληθούμε. Για να
2: κάτσε,
3: Μιτσάκο
2: τώρα. Κάτσε, όπα ρε! για 500 χιλιάρικα.
1: Μα αυτό σου λέω.
2: Περίμενε τώρα, κάτσε. Περίμενε να σου πω κάτι. Κοίταξε να δει. Όταν λες να αφιληθούμε, τι εννοεί.
1: Εννοώ να αφιληθούμε.
3: Να αφιληθούμε, τι είναι εννοεί.
1: Αρχικά θα δώσουμε ένα πεταχτό και θα πάω μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ το φιλί μου, το Φάνη. Πιστεύω ότι ταιριάζουμε. Είναι ο άντρα των ονείρων μου.
2: Ωραία.
1: Και μετά εσύ θα βγει στο
3: κιού. Καλά, μπορεί να μην δώσει και πεταχτό στην αρχή. Σου λέω, δώσει κανονικό.
1: Και μετά θα βγει ο Φάνη στο δικό του κιού και θα πει. Εντάξει, φιλήθηκα με τον Δημήτρη. Δεν ήταν τόσο ωραίο. Ο Λευτέρη μου άρεσε περισσότερο.
2: Κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή φιλιούνται με φιλάς, τους φιλάς όλους.
1: Θα πρέπει να.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Βγαίνουνε ραντεβού.
2: Δεν τσόουζω. Και έξανε. Για σου, τα 500
1: δηλαδή, θα φιληθεί τουλάχιστον με 5. Με 5 θα φιληθεί. Από τους 10 με τους 5 θα φιληθεί.
2: Το έχεις δει εσύ αυτό. Πώς
1: έχω δει το ελληνικό ρε φιλέ.
2: Στο ελληνικό φιλιόντουσαν.
1: Φιλήθηκε ο παπά και ο Παναγιώτη Βασιλάκο φιλήθηκε.
3: Το θέμα σου είναι αν φιλιέσαι με όλου. Περίμενε. Το θέμα σου είναι αν φιλιέσαι με όλου. Εσύ με ένα δηλαδή αν ήταν να φιληθεί δεν θα έχει θέμα.
2: Για 500 χιλιάρικα. Ε, ναι.
3: Να,
2: είσαι με τα καλά σου.
1: Βάσομα.
2: Έχω δύο παιδιά, ρε παιδιά.
1: Βάσομα.
2: Ρε Μίτσο, τώρα να κάτσω να με κάνει λάμπα, όχι. Αλλά, αλλά θέλω να πω, και αυτό παίζεται. Θέλω να σου πω, είναι παιδιά, τα 500 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα. Καθίστε καλά. Δηλαδή, θέλω να σου πω, μην το παίζετε όλοι τέτοιο. Ωραία, εντάξει, και ένα φυλάκι, τι έγινε.
1: Πάντως, επειδή το ξέρεις τόσο καλά το project, πολλά κορίτσια επίσης και στο ελληνικό ακόμα προσπαθούσαν να επιδείξουν τις μάντρες για να πάνε στο σπίτι του, του μπάτσελορ για να τον βρούνε μόνο του.
2: Παιδιά,
1: δηλαδή, αν εσένα τώρα έρχω εγώ, είμαι τρελαμένος λοιπόν, και σου επιδείξω τη μάντρα του σπιτιού σου,
2: ναι.
1: Χωρίς να γράφουν οι κάμερες, και έρθω να σε βρω και λέω φάνηκε.
2: Κάτσε, Μίτσο, τα πας αλλού τώρα. Εγώ λέω να πάμε στο αυτό και σου
3: λέω.
2: Εγώ λοιπόν και το λέω δημόσια για 500 χιλιάρια θα πήγαινε στο μπάτσελορ.
1: Θα πήγαινε στο μπάτσελορ.
2: Ναι, αλλά δεν θα κάθομαι να κάνω με όλους κάτι. Θα διάλεγα έναν που να είναι και ψηλόμορφο και θα.
3: Με τον έναν δηλαδή θα
2: καταλάβει. Εδώ, ποιο είναι ο πιο
1: ωραίο. Τα φτιάχνουν οι άνθρωποι.
2: Θα έκλεινα και τη μύτη μου.
1: Δεν είναι βουτιά περίπου στη θάλασσα.
2: Ρε άδερφε, τα 500 χιλιάρικα μετά θα τα έχω αγκαλιά.
1: Αλλά στον μπάτσελορ υποτίθεται φεύγετε ζευγάρι. Δηλαδή εσύ θα διαλέξει τον έναν.
2: Δεν πήγανε ζευγάρι μωρέ ποτέ. Αυτά είναι όλο. Είναι όλα ψέματα, ρε φιλέ.
1: Αλλά στο τέλος θα έχετε πιο κοντινές σκηνές, θα έχετε πολλά φιλιά.
3: Εσύ θα το έκανε, Δημήτρη.
1: Για 500, όχι.
3: Ο Δημήτρη θα το έκανε.
2: Ρε παιδιά, μισό
3: κρατάει το.
2: Παιδιά, εδώ πέρα πάνε και σε ταινίες και παίζουν τέτοιοι. Είσαι με καλά σου. Δεν, το έβλεπα. Πώς λένε ηθοποιοί. Α, δεν κάνουμε, δεν φιλιόμαστε, είμαστε ηθοποιοί. Θα το παίζα έτσι. Και στη γυναίκα μου αυτό θα έλεγα. Έλα, μωρέ, δεν είναι ηθοποιός. Χαχ.
3: Και η γυναίκα σου πολύ θα χαιρόταν.
2: Εντάξει, ναι, τι τέτοιο.
3: Είδε τα μηδενικά ο
2: Φάνης. Παιδιά, δεν έχετε. Να σου πω κάτι, δεν είναι. Επειδή εγώ λοιπόν, σαν Φάνης, μαράκι μου, συγγνώμη, αλλά επειδή εγώ έχει τύχει και έχω ξεκινήσει, όχι άλλες δουλειές, τη δουλειά αυτή την έχω ξεκινήσει με 600 ευρώ μπλοκάκι. Με 600 ευρώ μπλοκάκι, θα φύλαγα και για λιγότερα. Με 600 ευρώ μπλοκάκι την έχω ξεκινήσει. Που σημαίνει 450 τσέπη. Μη σου πω ότι και δύο φυλάκια.
1: Και δύο φυλάκια.
2: Εντάξει, ναι. Okay. Και θα έλεγα μετά είμαι ηθοποιός. Μετά τι κάνεις, 500 χιλιάρικα. Θα με κοροϊδεύανε.
1: Μισό λεπτό.
2: Από τρεις γκαρσονιερίτσες μικρές. Στα χειρότερα, χρακ, τσέπη, φυλάκια.
3: Ιδέες, φυλάκια. Το επιχειρηματικό.
1: Στο εξωτερικού νομίζω σου οργανώνει και το γάμο σου.
2: Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο που λέγει ο.
3: Φάνη, θα πρέπει να παντρευτείς.
2: Τι?
1: Στο εξωτερικού σου οργανώνει νομίζω και το γάμο.
3: Θα πρέπει να παντρευτείς.
2: Ναι, ρε,
1: θα πρέπει να κάνετε ένα γάμο με το παιδί.
3: Ναι.
1: Ξέρεις,
3: ναι.
1: Ρε παιδί, τουλάχιστον τέτοιο.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ το είπα και το εννοώ, δεν το λέω για πλάκα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Και θα κλείσω με αυτό για τώρα που φύγεις. Είσαι ο μεγαλύτερος κατσικοπόδαρος.
3: Όπα.
1: Που υπάρχει, ρε φίλε.
2: Τι έγινε, ποιος πάνε.
1: Εσύ ακοσιώνει πόσα χρόνια είναι στον Sky.
3: Αχ, παιδιά.
1: Αμέτρητα, ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιο. Φάνης Λαμπρόπουλος, πάει στο Sky. Σε ακοσιώνει η αποχωρία από το Sky.
3: Φάνη, ναι.
1: Μπορείς να μου πεις πώς καταγίνεται αυτό.
2: Εσύ και το 2012 που ήμουν στο Sky ήταν εκεί η Κοσιώνη και κάθεσε άλλα 30 χρόνια. Τι είπα να πει, εκεί δεν ήμουν κατσικοπόδρας εγώ. Δηλαδή το 12.
3: Περίμενε,
1: τα τελευταία 3 χρόνια έγινες Κουσούζης.
3: Το 12 δεν είχες δική σου εκπομπή, δούλευες.
2: Ναι, δούλευα.
3: Κάπου αλλού. Τώρα μιλάμε ότι έχεις την ενέργεια την άλλη, έχεις πάρει δική σου εκπομπή, είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Η Κοσιώνη αποχωρεί από το Sky.
2: Να πω κάτι. Αν πάει σε η Κοσιώνη και πάει κάπου αλλού με καλύτερα λεφτά και ναι. Είναι αναβάθμιση, δηλαδή θέλω να σου πω. Εκεί τι θα λέμε, είναι γρουέ. Μπορεί να είναι καλό.
3: Για τον Sky ήσουν ένα κατσικοπόδαρο. Άλλο να σου πω.
2: Φίλε, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να είναι καλό και για τους δύο.
1: Εσύ, ναι, αλλά η Σία Κοσιώνη είναι θέσμα. Πώς είναι ο Χατζηνικόλαο τα τελευταία χρόνια για τον Αντένα ή ο Γρηγόρης Φερπίν. Είναι σαν να πηγαίνει εσύ και να φεύγουνε.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Άμα ο Χατζηνικολάου έρθει στο Σκάι και πάει σε 20 χρόνια στο Αντένα, ποιο είναι κατσικοπόδο.
1: Παπάσο.
2: Αυτό σου λέω. Για αυτό σου λέω. Κάτσε να δούμε τι.
3: Καλά,
2: θα
3: ναι,
2: γίνει.
3: Κάτσε να δούμε.
2: Λοιπόν, λέει, μήπω να βάλει εκλογέ με το Μητσοτάκι. Παιδιά, με το Μητσοτάκι δεν θέλω να βάλω εκλογέ. Το Μητσοτάκι θέλω να πάω να το ψηφίσω. Είναι διαφορετικό. Τρέμω. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσει. Δεν το λέω εγώ.
1: Δημοσκοπήσει 32,2.
2: 32,2. Και να πω και κάτι. Συγγνώμη τώρα, μια και με λέτε Γουσούζη. Το 2011 που κάναμε τις πλάκες εκεί πέρα με την Πόπη Τσαπανίδου, έχω πιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλά, όλους τους πολιτικούς έχω πιάσει από όλα τα κόμματα. Έχω πιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη δύο φορές,
3: ναι.
2: Που σκάγαμε με την κάμερα κάτω. Και μία, και μία φορά του να είχα βάλει να βαφτίσει το σκυλί, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, από... αλλά θυμάμαι, τα βλέπω.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, αφότου με γνώρισε, γιατί εκεί γνωριστήκαμε,
3: ναι,
2: έχει γίνει, πάει να γίνει ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα βγει τρεις φορές συνεχόμενα.
3: Ορίστε.
2: Τυχαίο. Ένα, ευχαριστώ, δεν πήρε να μου πει. Έχω γνωρίσει τότε που πιάναμε, έχω γνωρίσει Προκόπη Παυλόπουλο, που ήταν απλός βουλευτάκος και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχω γνωρίσει Εύα Καηλή πριν την πιάσουν.
1: Α, Εύα Καηλή πριν.
2: Εύα Καηλή πριν τέτοιο. Έχω γνωρίσει τον. Όλοι περάσαν από τα χέρια μου. Αριστερά, δεξιά, αυτό.
1: Παπανδρέου, Παπανδρέου.
2: Ο Γάπ δεν είχε έρθει. Όλοι μεγαλουργήσανε. Είμαι πολύ τυχερός εγώ. Άδωνης Γεωργιάδης σχεδόν πουλάγε βιβλία τότε. Όταν τους πιάναμε.
1: Τον είχες πιάσει τον Άδωνη.
2: Βέβαια, βέβαια. Και δεν ήταν τότε. Ήταν βουλευτή. Και τώρα αυτό. Όλοι έχουν περάσει. Εντάξει, είχαν περάσει μερικοί που δεν ζουν πλέον. Αλλά ήταν μεγάλη σε ηλικία. Αλλά θέλω να σου πω εσύ, όλοι οι πολιτικοί που περάσανε από όλα τα κόμματα μεγαλουργήσαμε τα μόμενα.
3: Και ούτε ένα ευχαριστώ.
2: Δεν έχει πάρει κάποιος για να πει ευχαριστώ.
1: Κρίμα.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και εμείς ερχόμαστε. Παιδιά, με την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Μην το ξαναλέτε αυτό το πράγμα. Με την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Ναι, είχα
3: κραυγαλαίο.
2: Έχω πάει σε άλλα 3 παιχνίδια. Ποδόσφαιρο μπάσκετ, 10 παιχνίδια. Έχουμε κερδίσει και μια φορά πέσαμε στην καλύτερη Τουρκία όλων των εποχών. Άσε με τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Μισό. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι το Viber του σταθμού. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.
2: Να πω κάτι, παιδιά. Να πω κάτι. Λέω ο Παναγιώτης ότι. Δεν είπα ότι ήμουν γουρλής για τους πολιτικούς. Μπορεί να ήμουν αγκαντέμις για την υπόλοιπη χώρα.
3: Αυτό το πραγματικά.
2: Δεν είπα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν με γνώρισε όλη η χώρα. Οι πολιτικοί με γνώρισαν εκεί πέρα. Αυτοί που με γνώρισαν εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά έχει επιπτώσει σε όλη τη χώρα όμως.
2: Αυτό είναι έτερο δεκάτερο. Δεν έχει να.
1: Τι έτερο δεκάτερο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα.
5: Μαλακές.
4: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίκοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις, είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ενεργηθείτε.
2: Σας θέλω πολύ συγκεντρωμένους σήμερα.
3: Ναι.
2: Και σε αυτά που θα λέω να έχετε το μυαλό σας εδώ, γιατί μην μου λέτε πάλι πείτε μου για μένα, έχω λόγο που τα λέω, για την ημερομηνία μου και
3: νούμερα
2: και.
3: Πάλι θα έχουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, έχει τύχει στη ζωή σας, είτε μέσα από σχέση, είτε από επαγγελματική, είτε προσωπική, είτε επαγγελματική, να πάρετε κάποιο μάθημα, να έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος για να σας δώσει κάποιο μάθημα και να πάτε παρακάτω?
3: Εννοείται.
4: Θέλω να πιστεύω ότι, Δημήτρη, αυτό έχει πάθει μαζί μου.
3: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται. Εσύ, Φάνη.
4: Και εγώ.
2: Που να αλλάξει η κοσμοθεωρία σου, ρε παιδί μου, ή η κατεύθυνσή σου, οτιδήποτε.
4: Δεν, πρέπει να το σκεφτώ τώρα. Δεν νομίζω ότι.
2: Δεν,
4: νομίζω ότι εγώ γεννήθηκα με το λογισμικό κατεστημένο έτοιμο στο κεφάλι μου.
2: Εντάξει, οκ. Okay, mm-hmm. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εσύ, Λεωνίδα, σου έχει τύχει.
5: Εννοείται.
2: Εσένα, Λευτέρη μου.
3: Σε όλου, Μαρία.
2: Λοιπόν, θα σα πω. Με το Φάνη και εσύ. Τι είναι σταθμός είσαι?
4: Δεν ξέρω.
2: Η ημερομηνία που γεννηθήκατε δείχνει τον τύπο της ενέργειας που εκπέμπετε και τι έρχεται να σας διδάξει ο άλλος. Είτε ο άλλος είναι κάτι στην προσωπική σας ζωή, είτε στην επαγγελματική, είτε στη φιλική, οπουδήποτε τέλος mm-hmm. πάντων. Φαίνεται ότι όταν μάθετε το μάθημα, το μοτίβο σπάει, έτσι γίνεται, παιδιά, και μετά αλλάζετε επίπεδο και πάτε στο δρόμο σας. Ξεκινάω λοιπόν, γι' αυτό σας θέλω συγκεντρωμένους, με τις ημερομηνίες. Αν έχετε γεννηθεί 1η, 10, 19, 28, έχετε έλξει κάποιους ανθρώπους που σας χρειάζονται για να πάρουν δύναμη και το μάθημά σας ήταν να βάζετε όρια και να μην τους κουβαλάτε όλους.
4: Mm-hmm.
2: Αν έχετε γεννηθεί 2, 11, 20, 29, άτομα που σας δοκιμάζουν συναισθηματικά είναι αυτά που έχετε έλξει στη ζωή σας.
4: Mm-hmm.
2: Το μάθημα είναι να αγαπάτε τον εαυτό σας περισσότερο από τη σχέση. Mm-hmm. Αν το πήρατε το μάθημά σας, να ξέρετε είστε μια χαρά. Αν έχετε γεννηθεί 3, 12, 21 και 30, έχετε έλξει ανθρώπους που σας ανταγωνίζονται, θυμηθείτε το, για να μάθετε, αυτό είναι το μάθημα, να μάθετε να λάμπετε χωρίς να ζητάτε την έγκριση κανενός.
4: Mm.
2: 4, 13, 22, 31. Έχετε έλξει άτομα που φοβούνται τη δέσμευση. Για δείτε στη ζωή σας. Ποιο μάθημα πήρατε? Να εμπιστεύεστε τη δική σας εσωτερική ασφάλεια. Γι' αυτό έχουν έρθει αυτά τα
4: what
2: άτομα.
4: What the fuck means that?
2: Να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να νιώθεις ασφαλής με τον εαυτό σου και όχι επειδή είσαι δίπλα σε κάποιον άνθρωπο.
4: Ένας λόγος ο οποίος με ακούτε έτσι να μην πιστεύω σε τίποτα. Δηλαδή να μην πιστεύω σε ζώδια, να μην πιστεύω σε συμβουλές τέτοιες γιατροσοφιστικές, να μην πιστεύω σε ψυχολόγους, είναι ότι έχω βαρεθεί να βάζω στη ζωή μου πληροφορία που δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά πράγματα αυτά πλέον στη ζωή μας, τα οποία δεν παίρνουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Είναι κάθε φορά λες και λύνεις γρίφος. Δηλαδή ακούς ζώδια, ακούς ψυχολόγο, ακούς τον καιρό, πλέον όλα πρέπει να τα αναλύσεις στο μυαλό σου. Δηλαδή αναζητώ στη ζωή μου πλέον έτοιμα πράγματα τα οποία fucking να μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Κάθε τι είναι λες και πλέον ζω σε ένα κόσμο που είναι όλοι πυθίες. Δεν παίρνεις μια ξεκάθαρη απάντηση για τίποτα. Τι είπες τώρα?
2: That's life. Έτσι είναι ζωή, ρε Σιφάνη.
4: Τι σημαίνει και αυτό, τι είναι, that's life.
2: Δηλαδή,
4: ωραία, εντάξει.
2: Πώς μπορεί, μπορεί να σου φέρει κάποιος έτοιμη την λύση και την απάντηση? Και στον ψυχολόγο που θα πας, σου δίνει τα εργαλεία και σε βοηθάει να βρεις μόνος σου τις απαντήσεις. Άμα στην έδινε, χαίρο πολύ.
4: Μπορώ
2: γίνεται.
4: Και, το έχω ξαναπεί αυτό. Άμα έρθει η ώρα να τον πληρώσω, θα του πω και εγώ, θα σου μάθω τρόπους να βγάλεις 5 ευρώ.
2: Βλέπεις τώρα, τα θες έτοιμα εσύ.
4: Ρε φίλε, ναι, πλέον, γιατί στη ζωή μου κάνω πολλά πράγματα που πρέπει να βρω τέτοιο. Άμα παίρνω και, πώς το λένε, συνεφιασμένες απαντήσεις τα υπόλοιπα, δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εγώ το λέω αυτό.
2: Ναι, εντάξει, εσύ το λες. Πες μου λίγο, πόσο του μηνός είσαι γεννημένος?
4: 16 Φεβρουαρίου.
2: Ωραία, 16. Να σου πω τώρα, το φτιάσεις. 5, 14, 23. Για θυμηθείτε, παιδιά, έχετε φέρει ανθρώπους στη ζωή σας που σας έχουν φέρει χάος? Αν έχετε έναν τέτοιο άνθρωπο, έχετε βιώσει κάτι τέτοιο, το μάθημά σας ήταν να μάθετε να βρίσκετε τη γαλήνη σας μέσα στην τρικυμία. Να μην παθαίνετε αυτούς τους πανικούς. 6, 15 και 24 του μηνός αν έχετε γεννηθεί. Έχετε έλξει άτομα που θέλουν να σας ελέγξουν. Το μάθημά σας από αυτά τα άτομα ήταν να μάθετε ότι η αληθινή αρμονία δεν απαιτεί θυσίες της ψυχής σας.
4: Mm.
2: Πάμε τώρα εδώ. Mm. 7, 16, 25.
4: Mm.
2: Έχεις φέρει στη ζωή σου, δηλαδή έχεις βιώσει τη ζωή σου μία σχέση με κάποιον άνθρωπο ή πολλούς, με

0: Δηλαδή, ερχόταν το βλέμμα της και είχα καταλάβει ότι κάτι έχει γίνει και θα το μάθω παλού. Δεν την πίεζα. Ναι. Το μάθαινα παλού.
1: Το μάθαινα παλού.
0: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα για την σχέση που είχατε και πόσο είναι, γιατί αν έχετε έλξει κάποιον τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σας, το μάθημα που πήρατε μέσα από όλο αυτό είναι να ακούτε τη διέστησή σας και όχι μόνο τα λόγια τους. Γιατί μπορεί να είναι και παραπλανητικά. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τώρα την σχέση που είχατε. Λοιπόν.
2: Αδέλφια.
1: Αδέλφια.
0: Το θέμα είναι να μην μπερδεύεις, Μαρία, τη διέστηση με την παρόρμηση. Είναι δύο διαφορετικά. Εκεί την πατάει πολύ κόσμο.
1: Και τη διέστηση με το φόβο. Εγώ εκεί την πατάω.
0: Και με το φόβο. Πρώτη φορά θα συμφωνήσω. Είναι δύο τρία διαφορετικά. Αυτό σου λέω πριν. Άρα το βασικό ποιο είναι, να έχει κρίση.
1: Ναι. Μπράβο. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Έχετε γεννηθεί 8-17-26, έχετε έλξει άτομα που σας εκμεταλλεύονται οικονομικά ή ψυχικά. Και αυτό για να πάρετε το μάθημα που ήταν να μάθετε την αξία σας και να πετύσετε τον σεβασμό. Και λέω τα τελευταία, 9-18-27, έχετε έλξει ανθρώπους από το παρελθόν σας κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Έρχεται το παρελθόν μπροστά. Ποιο είναι το μάθημα? Να κλείνετε τους κύκλους οριστικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε, παιδιά.
0: Ναι. Μαρία, ξεκάθαρη, σταράτη.
1: Κατάλαβες τίποτα από όλα αυτά?
0: Τίποτα, όπως το πες. Όπως το πες, τίποτα, και αυτό περίμενα όμως. Λοιπόν,
1: εσείς καταλάβατε, παιδιά.
0: Ναι. Κατάλαβε η Νάντια, η Γούντεν. Άμα κατάλαβε η Νάντια, η Γούντεν, μου αρκεί εμένα. Τι κατάλαβες, μωρή Νάντια, να πούμε. Πρωί-πρωί, κατάλαβα. Άλλη αλλοπαρμένη
1: γραμμή. Εσύ, αν δεν λύσεις, αν δεν λύσεις, αν δεν πάρεις, μάλλον όχι λύσεις, αν δεν πάρεις το μάθημά σου, συνέχεια πέφτεις στην ίδια παρόμοια κατάσταση. Που έρχεται να σε βοηθήσει για να πάρεις το μάθημα. Με το που το πάρεις το μάθημα, από οποιαδήποτε κατάσταση, άνθρωπο, οτιδήποτε, μετά πας next level.
0: Μάλιστα.
1: Επόμενο επίπεδο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τελειώνει η εκπομπή εδώ. Γεια σας, δεν ξαναβγαίνουμε ποτέ.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
7: Γιάννη Στάνταρ, ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
14: Γύρνα.
15: Δεξιά.
16: Music.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ναυομαχίες.
2: Τόνια.
3: Τόνια!
4: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, Δεσποινής Τόνια μου. Ένα, δύο ή τρία.
4: Το 3.
3: Το 3, η φιλενάδα η Τόνια.
5: Επιθετικά η Τόνια.
2: Τόνια είναι μου. Αποφασισμένη.
3: Θα παίξει με τον Δημήτρη, Τόνια μου.
4: Οκ.
3: Okay. Λοιπόν, α, δεν τρελάθω.
5: Τόνια, γιατί έτσι.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ποιον έχουμε, Δημήτρη?
5: Το Χριστόφορο.
3: Χριστόφορε.
6: Καλημέρα, το 2.
3: Καλημέρα, Χριστόφορε. Και εσύ επιθετικός, για να δούμε ο 2. Θα παίξουμε μαζί, Χριστόφορε. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ η μάχη, γιατί έχουμε δύο επιθετικούς παίκτες. Χριστόφορος και Τόνια. Παιδιά, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας για εσείς σας. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς με το Μίτσο έχουμε κλασικά και 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο ομόρυγο, λέω. Ομόρυγο ή παράγωγο αυτών. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Τόνια και Χριστόφορε, το ξέρετε το παιχνίδι?
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Ξεκινάει η Λεντά Σόζος, πρώτος ο Δημήτρης ο Μπουλίνης.
2: 3.
5: Τόνια, το ξέρεις το παιχνίδι, ε?
4: Ναι, το ξέρω.
5: Τέλεια, Θεός μαζί μας.
2: 3, 2, 1, πάμε.
5: Λοιπόν, θα σηκώσω το...
4: κύπελο.
5: Ναι, αλλιώς πώς λέγεται το κύπελο, το...
4: Βραβείο.
5: Πες αλλιώς το... Όχι κύπελο, όχι βραβείο, είναι το... Ωραία, πάσο. Ποιος θέλει να γίνει...
4: Εκατομμυριούχος.
5: Ωραία. Ποιος φυσάει, ο...
4: Ο άνεμος.
5: Πες τον αλλιώς τον άνεμο, ο...
4: Αέρας.
5: Σωστά. Όταν εγώ ακούγομαι πολύ δυνατά...
3: Δυνατά.
5: Ή εκτός χρόνου. Και εσύ μου το έχεις κάνει.
3: Εντός χρόνου.
5: Και εσύ το έχεις κάνει.
3: Και
5: εσύ το έχεις κάνει.
3: Μαλάκα,
5: το έχεις κάνει. Και εγώ τον έκοβα. Και εγώ τον έκοβα. Και εγώ τον έκοβα τότε. Αλλά δεν μου το πέρασες.
3: Το είπε. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα αυτό ήταν κλεψιά. Δεν πειράζει. Έχουμε μάθει. Λοιπόν, έλα, Χριστόφορε. Πάμε, το έχουμε. 3, 2, 1, πάμε. Χριστόφορε, να σου πω. Κάθε. Το λέει ο Αρνιακός. Τι λέει ο Αρνιακός?
6: Τον καιρό.
3: Πώς λέγεται αυτό? Ή τέτοια.
6: Δελτίο καιρού.
3: Όχι, αλλιώς, όχι δελτίο. Ή τέτοια του καιρού. Ή τι κάνουνε. Σαν τα ζώδια. Αλλιώς η εκτίμηση, όχι εκτίμηση. Όχι εκτίμηση καιρού. Το άλλο. Ή. Χέστο. Το παίρνουμε στα μικρά παιδιά για να κάνουν boing boing απάνω. Το. Ωραία. Είναι αυτή.
5: Ρε, αυτή και είναι και αυτό!
3: Είναι, βρε καυγά, βρε τσιμεντόπληθα, πρόγνωση καιρού, βρε ταμτάκο! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, με κάθε του κάθε ηλίθιο το πετυχαίνω εγώ εδώ πέρα! Ξύπνα, βρε μπετόβλακα!
5: Περίμενε να πάρεις τίποτα, μην το μιλάς έτσι!
3: Μα τώρα τόση ώρα!
2: Γιατί κάθε φορά που
3: δεν μπορώ με το κάθε ζούδι, εμένα μου στέλνουν όλα τα ζούδια! Κάθε κατσικοπόδαρας, ο κάθε αγελαδόμορφος παίρνει την ευρωπαία, πήγαινε στάνη σου και ψόφα μέσα εκεί.
2: Καλέ τι λες.
3: Είναι δυνατόν. Κάθε αστραπό για να το πέρα. Έλα ρε.
2: Κάθε φορά που χάνεις το
3: δρύ. Κατέβα από το δέντρο, κατέβηκες πρώτη φορά από το δέντρο σου για να παίξεις μαζί μου.
2: Πες κι άλλα, Εντάξει, ο Χριστόφορος προσπάθησε.
3: Ποιος ο Χριστόφορος προσπάθησε, μωρέ? Με τον κάθε βόα να πούμε εδώ πέρα.
2: Μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις και άλλη λέξη.
3: Μαρία, άι στο λύκο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
3: Εξωγήινος. Τι, πού?
4: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleep and Eleven.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κοναβώματα. Κοναβώματα. Τι σας έχω.
2: Καλώς το κορίτσι.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας έχω ποικιλία για να μην βαριέστε, παιδιά. Ποικιλία θεμάτων για να μην βαριέστε.
2: Δώσε ποικιλίδι μου.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι οι φωτογραφίες του γάμου, γενικά οι φωτογράφοι, ξέρουν από την στιγμή που γίνεται ο γάμος αν θα διαρκέσει.
2: Και
1: θα σας πω, ναι, και θα σας πω τα σημάδια που το δείχνουν. Θα σας τα αποκαλύψω όλα, παιδιά.
2: Λοιπόν, τα έχουν αποκαλύψει και οι φωτογράφοι,
1: βέβαια. Βέβαια. Τι μιλάμε, έτσι, στον αέρα λόγια.
2: Για πες.
1: Όταν ένας από τους νεόνυμφους δεν πολύ θέλει να φωτογραφίζεται. Αφήσατε αυτά, δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες και αυτά. Είναι σημάδι, σημάδι καραμπάμ. Ότι υπάρχει προβληματάκι, να ξέρετε.
3: Μπορεί να με θέλει να βγάζει φωτογραφία.
1: Όχι, υπάρχει,
2: εγώ,
1: υπάρχει θέμα.
2: Ένα θα σου πω.
1: Τι?
2: Η Γεωργία ούτε τρελαινόταν για φωτογραφίες, ούτε τρελαινόταν για καλά, χορό. Ξέρεις, η Γεωργία δεν χόρεψε. Δηλαδή,
3: δεν χόρεψε.
2: Δεν χορεύει γενικά, βέβαια.
3: Τον έσυρε η νύφη το χορό.
1: Δεν τον έσυρε. Εσύ τον έσυρε. Ποιο τον έσυρε.
2: Μόνο το, στην αρχή που με το ζόρι ντρέπεται γενικά. Με το ζόρι χορέψαμε το.
1: Αλήθεια.
2: Δεν είναι του χορού καθόλου, Γεωργία.
3: Κάτσε, ρε παιδί μου. Τον έσυρε το χορό. Χορεύει μετά τον πρώτο τραγούδι νύφη, το δεύτερο γαμπρό. Μετά.
2: Σιγά μην χορεύει και το τέταρτο κουμπάρο και όχι, ρε. Το πρώτο που μπήκα μέσα αυτό που.
3: Το μπλουζ.
2: Ναι, το μπλουζ αυτό χορέψαμε και μετά δεν χορέψε τα
3: τι.
2: Χόρεψε έτσι τύπου.
3: Τι!
2: Ντρέπεται, δεν μπορεί καθόλου.
3: Δεν έσυρε το χορό η νύφη.
1: Σιγά καλέ και εσύ, δεν ήθελε να.
3: Μαρία, τι λες! Δεν γίνεται να με σύρει το χορό η νύφη.
1: Όχι, και εγώ αν παντρευτώ. Δεν θα τον σύρω.
3: Δεν θα σύρει το χορό.
2: Ναι.
3: Φάνησε το δέχτηκε.
2: Ρε, παιδί μου.
1: Τον έσυρο φάνη.
2: Γενικά να βγούμε έξω δεν χορεύει, Γιώργια. Δεν είναι. Έχουμε πάει να καταλάβει. Πώ το λέμε, που είχαμε πάει στο Σάκη Τρουβά. Και έχω πάει με την ξαδέρφη της. Εγώ με την ξαδέρφη της να είμαστε πάνω σαν κρουβά, να του τραβάμε που κάμισα και αυτά. Η Γεωργία από κάτω. Δεν χορεύει. Δεν χορεύει.
3: Εσύ τώρα, ο γαμπρός, πέρα από ότι μετά την ύφη χορεύει αυτός, χορεύει και ζεμπέκικο. Εσύ χορεύει ζεμπέκικο.
1: Γιατί είπα, χορεύει ζεμπέκικο. Αυτά είναι τα βασικά.
3: Μισό λεπτάκι, χορεύει ζεμπέκικο.
2: Το ζεμπέκικο, αν θυμάμαι, χόρεψα καλά, αλλά γενικά το ζεμπέκικο δεν το χορεύω. Το ζεμπέκικο.
1: Χοροπηδιχτά.
2: Δεν είναι να χορεύεται σε γάμο το ζεμπέκικο. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που κάνουμε. Το ζεμπέκικο δεν πρέπει να χορεύεται σε γάμο. Το ζεμπέκικο θα χορευτεί αποκλειστικά να είσαι με αντροπαρέα, μικρή, να είσαι με τους δικούς σου που λέμε τους homies. Δεν είναι τώρα για πολύ κόσμο. Το ζεμπέκικο δεν είναι να κάνεις επίδειξη. Okay. Το ζεμπέκικο είναι να το νιώσεις, να έχεις τρία καντάσια δηλαδή γύρω-γύρω. Μαγκές. Ανεβαίνει Λαμπρόπουλος. Αυτό. Δεν είναι τώρα για χορούς, θα να χορεύω μπροστά σε ζεμπέκικο, μπροστά σε γερόντια και θιάδες. Όχι τώρα, δεν είναι.
1: Και να σου πω κάτι, και το ζεμπέκικο δεν πρέπει να είναι και χοροπηδιχτό, φαντάζομαι.
2: Στα καλά που τα λέει το κούνα και το πόδι της Γεωργία. Μόνο αυτό κάνει η Μίτσο, το πόδι κουνάει. Δεν
3: κάνει πόδι.
2: Ναι.
3: Καλά, της αρέσει όμως.
1: Ρε παιδιά, γιατί δεν και καλά πρέπει να χορεύει ένας άνθρωπος.
2: Δεν είναι ζεμπέκικα.
3: Εμένα της Ευδοκίας μου αρέσει.
2: Της Ευδοκίας.
3: Εγώ της Ευδοκίας
1: χορεύω. Εσύ το χορεύεις χοροπηδιχτά, πώς το χορεύεις.
2: Χοροπηδιχτά.
3: Στο δικό μου το ζεμπέκικο το λένε χρόνια.
1: Όντως.
3: Το συζητάνε.
1: Το δικό σου το ζεμπέκικο. Πρέπει να είναι βαρύ.
3: Τώρα, επειδή έχω κόψει το κάπνισμα, είναι λίγο πιο ελαφρύ.
1: Με το κάπνισμα,
2: έχω να το λέω για το ζεμπέκικο του Μίτσου. Έχω να το λέω, δεν το έχω δει, αυτό λέω.
3: Έχω χρόνια.
1: Γιατί μερικοί το χορεύουν πολύ έτσι. Τάιν, χοροπηδάνε.
3: Μας έχει δείξει. Νομίζω εσύ καμαρωτά το κάνεις.
1: Καμαρωτά, πώς γίνεται καμαρωτά.
2: Παιδιά, εγώ δεν χορεύω γενικά ζεμπέκικο. Δεν μ' αρέσει το ζεμπέκικο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι του ζεμπέκικου.
1: Στο γενικά, γάμο το χόρεψες τελικά ή όχι.
2: Δεν θυμάμαι καλά, αλλά δεν είμαι. Δεν είναι. Πέρα από τα αστεία που λέω, δεν είναι.
1: Εγώ δεν χορεύω.

0: Γεωργία.
1: Ορίστε.
2: Με 12 πόντο τακούνι.
1: Δύσκολο.
2: Και 4 μηνών έγκυο.
1: Τι λέει, ρε Φάνη, ήταν και 4 μηνών έγκυο. Φόραγε και 12 πόντο. Ξέρει τι είναι να φοράει 12 πόντο η γυναίκα. Και λε, δεν θυμάσαι τίποτα.
0: Επειδή είναι ο Χαφιέ η γυναίκα μου, στέλνει μήνυματα στο Βουλίνι. Λοιπόν, τον πέρασε.
2: Διασυρέ την.
0: Ξάπλα. Να σου πω κάτι. Έκανε.
1: Ξάπλα. Σου λέει εδώ πέρα φόραγε το 12 πόντο.
0: Ήταν από τραπέζι. Κουβεντολόι σε κάθε τραπέζι. Κουβεντολόι. Δεν έχω παραπονό. Κάθισε σε όλα τα τραπέζια Γεωργία. Κουβεντολόι. Για πε τα δικά σου αυτά. Χορό δεν χόρεψε. Χόρεψε ένα.
1: Τον
0: χωρίζε.
1: Έσυρε, είπε.
0: Τι έσυρε,
1: δεν τα θυμάσαι καλά,
0: ναι, καλά.
1: Λοιπόν, επόμενο.
0: Να πω, αγάπη μου, σε θυμούνται οι ακροατές από τα Καλάβρητα. Λέει η Γεωργία, κουνάει και το πόδι τους. Σε έχουν πάρει χαμπάρι και οι ακροατές πλέον.
2: Και κανονικά και η νύφη χορεύει Ζεμπέκικο. Χόρεψε η Γεωργία Ζεμπέκικο.
0: Ω, καλά είναι η Γεωργία
1: Ναυάρα. Τι λέτε, παιδί, ποιο τα λέει αυτά, ρε, Δημήτρη, ναι. Και η νύφη Ζεμπέκικο.
2: Μαρία, πα καλά, εννοείται. Το Ζεμπέκικο τη νύφη, το Ζεμπέκικο του γαμπρού.
1: Τα ξέρατε εσεί αυτά.
2: Και πολλοί πάνε και κάνουν και μαθήματα, επειδή δεν ξέρουν να χορεύουν. Πολλά ζευγάρια πάνε και κάνουν μαθήματα τα βασικά του χορού.
0: Και
2: εσύ δεν είχατε κάνει.
0: Όχι, ρε, τι μάθημα να κάνω. Εγώ γενικά δεν μ' αρέσει ο χορός και εγώ δεν είμαι του χορού εγώ.
1: Και τελικά ποιος χόρεψε αυτό το γάμο.
0: Χόρεψε εγώ.
2: Καλεσμένη.
0: Χόρεψα πολύ.
2: Ο πατέρας του.
0: Αλλά το πιο πολύ, ρε παιδί μου, χόρεψα πολύ. Χόρεψα. Έδωσα. Ξέρω να χορεύω, αλλά δεν είμαι.
1: Δεν θέλεις να.
0: Ναι. Ναι, παιδιά, ήταν ένοπλες ομάδες οι οποίοι ήταν αντάρτες και ληστές επί Οθωμανοκρατίας.
1: Τα ξέρες αυτά.
0: Όχι, ρε, δεν θυμάμαι απλά.
1: Τα λιοντάρια είχαμε μείνει με σένα.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν οι Ζεμπέκηδες ήταν ελληνικό φίλο ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Στη φάση. Για λέγε.
1: Παρεπιπτόντως, μπάτσελορ κάνατε.
0: Μπάτσελορ, τρομερά αποτυχημένο εγώ μπάτσελορ.
1: Γιατί?
2: Τι έκανες?
0: Γιατί βγήκαμε με τους κουμπάρους και ήπιανε, ναι. Αλλά ήπιανε πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, και μάλιστα πήγαμε στο. Το θυμάται, είχε έρθει και ο Γιαννιάς. Γιαννιά Χολίδη είχαμε πάει, δεν το είχαμε προγραμματίσει. Να πάμε από κάτω. Και είχαμε πάει 6 άτομα. Οι δύο, ο ένας, ο φίλος μου Μανώλης, ήρθε στο γάμο, τον έφερε, ήρθε με το ζόρι στην εκκλησία,
1: ναι.
0: Και με το που ήρθε πάμε στο γλέντι, ήταν κίτρινος, έτοιμος να λιποθυμήσει. Τον πήρε η κοπέλα του και φύγανε. Ο άλλος που κάθισε δεν θυμάται το γάμο, δηλαδή ήταν σε μια καρέκλα έτσι. Δηλαδή εγώ παιδιά για τους φίλους μου, επειδή ήπιανε πάρα πολύ στον μπάτσελορ, τους χάλασε το γάμο, δεν κάνω πλάκα. Ο ένας έφυγε, δηλαδή τον έφερε, θυμάμαι, δηλαδή, και ακόμα.
2: Κάτσε, εσύ μια μέρα πριν το έκανες, δηλαδή.
0: Ρε, εσύ δεν είχαμε μαζευτεί σε ένα σπίτι να πιούμε, γιατί δεν είχα κάνει τίποτα. Και στο τέλος, αυτό, είχαν φέρει κάτι γουίσκια, ήπιανε, εγώ δεν πίνω τώρα. Ήπιανε, μετά πήγαμε στο Χολίδι και στο Γιαννιά, γαϊγού, ήπιανε πολύ, παιδί μου. Αλλά ο ένας σε αυτό σημείο να μην ξέρει τα λογικά, τα χάσε. Τα χάσε.
2: Και ήπια λίγο παραπάνω.
1: Εσύ όμως εκεί βράχος.
0: Δεν πίνω εγώ, γενικά δεν πίνω. Δεν πίνω ποτέ.
1: Γιατί έβλεπα να μην πηγαίνει στο εσωτερικό.
0: Ναι. Όχι, δεν πίνω γουρε. Έχω φίλο που παραλίγο να πέσει από βάρκα. Έχω φίλο που παντρευόταν στις πέτσες,
1: ναι.
0: Και ερχόταν με το κλασικό, με το καϊκάκι που κάνω
1: στην ναι, ωραίο αυτό.
0: Και πήγε να φύγει με στη θάλασσα. Από το
1: Μεθύσιο.
0: Γενικά τα μπάτσελο παιδιά.
1: Η φίλη σου γερά ποτήρια από ό,τι βλέπω.
0: Θα σου πω γενικά αυτό που λέει ο Δημήτρης καλά είναι αν έχεις φίλους, πώς το λένε, σταφίδες, να το κάνεις κάνα δύο μέρες νωρίτερα. Να μην το κάνω. Εγώ το κάνω προηγούμενη μέρα. Δεν είχαμε σκοπό να μεθύσουμε. Επίσης, δηλαδή, γενικά πριν το γάμο, το μπάτσελο πρέπει να γίνεται δύο μέρες πριν το γάμο. Δεν θέλει τελευταία μέρα γιατί μπορεί να πάθει ζημιά τώρα.
2: Βασικά, αν παντρεύεστε Παρασκευή, Σάββατο, η καλύτερη μέρα είναι Τετάρτη. Όπως και τα κάνουμε πολλές
0: φορές. Αλλά γενικά, αν έχεις τώρα παρέα που πίνει και είναι γερά ποτήρια, δεν την κάνεις τώρα τελευταία μέρα που την έκανα εγώ. Αλλά εμείς δεν πηγαίναμε για να γίνει τέτοιο.
1: Προέκυψε.
2: Σαμπάνιες ανοίγατε, σας άνοιξαν, εσένα σου άνοιξαν στο χώρο σου σαμπάνιες.
0: Σαμπάνιες, δεν είναι, όχι ρε. Κάνανε διάφορα καρακιουζουλίκια, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήπιανε πολύ ρε. Είχαν πια από πριν πολύ. Ήταν, σου λέω, χάλια τώρα η κατάσταση.
2: Όχι, εγώ λέω στους χορούς, εσύ
0: δηλαδή, χάλασε τον. Δηλαδή, μετά πήγαμε να φάμε 6 ώρα το πρωί μια τυρόπιτα στους τέτοιους και πήγαμε να ξεφύγαμε ξύλο. Δηλαδή, πήγαμε άσχημο μπάτσελο εμείς. Άστο, δεν
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Το νιόπαντρο ζευγάρι, άλλο σημάδι, δεν περνάει χρόνο μαζί στη δεξίωση. Δηλαδή, τα περισσότερα ζευγάρια παιδιά ουσιαστικά χωρίζονται και δεν βρίσκονται. Με το που παντρεύονται και πάνε στη δεξίωση δεν βρίσκονται. Mm-hmm. Στη δεξίωση καθόλου. Ασχολούνται περισσότερο γενικότερα με την τελετή παρά με το γάμο. Τους αρέσει να είναι όλο αυτό πολύ εντυπωσιακό. Εστιάζουν, ρε παιδί μου, στο πώς θα είναι, μη λείψει κάτι. Να είναι όπως το φαντάζονται, όπως το ονειρεύονται. Βασικό σημάδι.
0: Έχω πει, θα το πω δημόσια τώρα. Σας έχω πει εγώ πώς βρήκαμε που θα παντρευτούμε με τη Γεωργία, πώς το λένε, κτήμαγα μου.
1: Πώς βρήκαμε.
0: Σε ένα πολύ ωραίο στο.
1: Εδώ, Αθήνα.
0: Ναι, στην Αθήνα. Το θέμα ήταν ότι. Εμείς θέλαμε να το κάνουμε και γρήγορα. Εμείς πήραμε από. Δηλαδή να κλείσουμε για γάμο από Οκτώβριο για Ιούνιο. Και παίρναμε στα κτήματα και μας λέγανε. Για ποια χρονιά λέτε. Και φίλε, σας έχω πει τότε. Πήραμε, παιδιά, πήραμε σε ένα κτήμα πολύ και ωραίο και αυτά.

0: Ναι. Και μας έκανε και πολύ καλή τιμή για ποιο λόγο. Του ακύρωσε τελευταία, ακυρώθηκε τελευταία στιγμή. Αν με ακούει, παιδιά, αυτή η νύφη, παίρνω να τη πω ευχαριστώ από μένα και τη Γεωργία. Είμαστε απεγνωσμένοι και είχαμε βρει κάτι χάλια. Παιδιά, αν θέλετε, το πιστεύετε. Η νύφη, μας το είπε μετά ο άνθρωπος που. Η νύφη που έκανε το γάμο.
1: Χώρισε.
0: Έπεσε.
2: Ναι.
0: Και έσπασε και τα δυο τους πόδια. Και πήραμε τη θέση της.
2: Τρελό. Δηλαδή.
0: Και τα δυο της πόδια, παιδιά. Αυτό, αν
1: και
0: με
1: τα δύο πόδια.
0: Αν με ακούει η νύφη.
2: Ή υποφάνησε να παντρευτεί, λέει, και έγινε ο χαμός.
0: Και μας το είπε ο άνθρωπος. Όχι, και εγώ νομίζω. Μας το είπε ότι, παιδιά, μας πήρε τηλέφωνο πίσω. Ότι, παιδιά, είχαμε μια ακύρωση με αυτό. Έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και έσπασε. Θυμάμαι γιατί που έχει μείνει. Δεν μας, έσπασε και τα δυο της πόδια.
1: Την έφαγε.
0: Ελπίζω η νύφη αυτή να έχει παντρευτεί μετά, να παντρευτήκανε, να είναι καλά η γυναίκα. Ναι, ακούγεται σαν να, το έχω, σαν να χτίζω το μύθο του Γκαντέμι.
1: Όχι,
2: γιατί το λες αυτό τώρα εσύ, πραγματικά.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα. Ποιος να της το έλεγε ότι θα πάρει ο Λαμπρόπουλος τηλέφωνο και θα έρθει όλη η κατεμιά πάνω της.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παιδιά, πραγματικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Και κάναμε, σου λέω, γιατί και μάλιστα βρήκαμε φοβερό κτήμα και επειδή ο άνθρωπος δεν ήταν ακυρωμένη, εγώ μας δώσε και πολύ καλή τιμή. Δηλαδή όλο, γιατί θα του πήγαινε χαμένη.
1: Και κολόφαρδος.
2: Ναι. Πραγματικά όμως.
0: Ναι.
2: Εκεί που γίνεται μεγάλος χαμός, ο Τούρ τα κόψατε με αυτή την ιεροτελεστία που υπάρχει.
1: Κόψανε.
2: Λοιπόν, εκεί που γίνεται πολύ χαμός και ο φωτογράφος αποκαλύπτει ότι είναι σημάδι χωρισμού, όταν κάνουν αυτές τις πλακίτσες στην τούρτα.
0: Όταν βάφτισε τα παιδιά, τι έγινε.
2: Όταν
0: βάφτισε τα παιδιά, τι έγινε.
2: Μα πραγματικά όμως. Ναι. Λοιπόν, στην τούρτα. Όταν κόβουν την τούρτα, ειδικά ο άντρας πετάει λίγο στο πρόσωπο της γυναίκας. Όταν δεν υπάρχει αυτό, το χιούμορ.
1: Δεν το κάνουν πολύ.
2: Και αυτή η διαδικασία, λέει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Όταν δεν
2: υπάρχει. Ή όταν τσατίζεται η νύφη, κάποιος από τους δύο είναι πάρα πολύ έτσι περίεργος, δεν του αρέσει.
1: Έχουν άγχος συνήθως εκείνη την ώρα, γιατί τους κοιτάζει και όλος ο κόσμος.
2: Ας το κάνεις παιχνίδια
1: με τη Γεωργία, ούτε καν στην τούρτα.
0: Ρέσει, ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, εγώ με την Γεωργία δεν είμαστε τώρα ζευγάρι συνηθισμένο. Εμείς το αντιμετωπίσαμε το γάμο όπως το αντιμετωπίζουμε ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν το λέω τώρα για μαγιά. Ήμασταν, ρε φίλε, Klein Mind, δηλαδή δεν ούτε η Γεωργία επέμενε.
1: Πολύ ωραίο μου ακούγεται.
0: Είμαστε Klein Mind και περάσαμε και ωραία, δηλαδή χαλαρά. Δεν είναι ότι είναι κάτι που περιμέναμε και οι δύο, μια ζωή που αγχώνονται και αυτά. Τέτοιο, εντάξει, αγχωθήκαμε λίγο εκεί πέρα μετά. Το πιο μεγάλο άγχωμα στο γάμο, παιδιά, να σου πω, ξέρεις ποιο ήταν που τραβήξαμε.
1: Το φαγητό.
0: Ούτε το φαγητό. Klein Mind. Το μόνο που αγχωθήκαμε, εκεί όντως στρεσαρίστηκα, είναι με τα τραπέζια. Ποιο θα κάτσει με ποιον.
2: Γιατί αυτά έτοιμα δεν ήταν.
0: Όχι,
1: Μαρία, πώς θα χωρίσεις τους καλεσμένους σου.
0: Πώς θα βάλεις παρέες.
1: Τι λες, Μαρία.
2: Λοιπόν, περίμενε, δεν είναι αριθμημένα από πριν.
0: Βρε, ζωντοβολό, ναι, αριθμημένα, αλλά ποιος θα κάτσει με ποιον. Έχεις
1: εσύ
0: καλό.
1: Τους
0: ναι, εγώ βάζω. Ποιος στείνει τις παρέες.
2: Α, όταν τα στείνεις, λες.
0: Βέβαια. Πού να βάλει με ποιον. Ναι. Οι ρωτώντες που έχουν, αν είναι δωδεκάρια, πώς πάνε δεκάρια, δωδεκάρια. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγάλο μαλαφό.
1: Επίσης και χοντρικά.
0: Μας πήρε πολύ. Αυτό μας πήρε χρόνο. Εκεί στρώσε τεσσαρίστηκα γιατί τέτοιο. Αφού περάσεις ποιον θα καλέσει και όχι, εκεί στα τραπέζια λοιπόν γίνεται κόμπλα. Και όχι τόσο με τους φίλους. Γιατί τους φίλους ξέρεις, κάνεις δύο τραπέζια, τους βάζεις. Με τους συγγενείς, με αυτά είχαμε.
1: Και πρόσεξε, εμείς έχουμε τσακωθεί και έχουμε παρεξηγηθεί σε γάμο.
2: Εσείς γιατί.
1: Το που θα σε βάλουνε.
0: Και αυτό γιατί.
1: Αν είσαι πιο πίσω, γιατί να είμαι εγώ πιο πίσω και ο Λευτέρης που είναι πιο μακρινή σχέση να είναι πιο μπροστά από μένα. Από ποιος που.
2: Παίζει και τέτοιο πράγμα.
0: Καλά, εγώ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα, αλλά τα τραπέζια μέχρι να τα βγάλουμε και να κάνουμε τους συνδυασμούς. Τι λέει ο. Παιδιά, εντάξει, Μαρία δεν ξέρει τώρα, δεν έχει κάνει τέτοιο.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορούσα να τα. Παιδιά, εγώ και βαφτίσια που έκανα πήρα τον προθάλαμο, τον χώρο που είναι για το ποτό, για το.
1: Και πόσους χώρισες τους ανθρώπους.
2: Τους είπα και μου κάναν άλλα πράγματα. Εγώ δεν ήθελα.
1: Όρθιους τους είχες.
2: Ήταν λίγο πιο freestyle η κατάσταση.
0: Α,
1: δηλαδή.
2: Δηλαδή,
0: το
2: παιδιά,
0: παιδί το βαφτίσατε σε κολυμπήθρα ή το βαφτίσατε μέσα σε.
2: Σε κολυμπήθρα. Αλλά πήγα και του είπα ότι λέω στο στυλ μου, μ' αρέσει να πηγαίνω σε γάμους και να έχει ρωτώντες και.
1: Ναι.
2: Αλλά στο στυλ μου λέω δεν ταιριάζει αυτό, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Και μου λένε, αλλά έχει έναν χώρο που θα πάρουν το χυμό του, το απερίσκευμα.
0: Στη βάφτιση λέει τώρα.
2: Ναι, στη βάφτιση. Ναι.
1: Πού του έκατσε.
2: Και του είπα, θέλω αυτόν τον χώρο να τον προσαρμόσετε με ξαπλώστρες, χαλαρά. Ναι, γιατί ήταν καλοκαίρι. Λοιπόν, όπα, με χαλαρά έτσι τραπέζια πολύ κόζι. Ναι. Λοιπόν, και καθίσαν εκεί και δεν υπήρχε τίποτα ρυθμισμένο.
1: Στις ξαπλώστρες έκατσαν οι άνθρωποι.
2: Και ήταν φανταστικά.
1: Και τι φάγανε.
2: Φανταστικά. Πολύ ωραίο φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Έχει φύγει έργο η Μαρία, ναι.
2: Μπουφέ. Και οι. Ναι, και οι. Πώς τις λένε. Και
0: τι να πω, μα,
2: και οι μπομπονιέρες.
0: Είναι άρρωστη γυναίκα.
2: Υπήρχαν εκεί με κρύσταλλο. Τη διάλεγε ο καθένας γιατί ο κρύσταλλος επέλεγε.
0: Τον καθένα.
1: Αν διαφορετικού κρυστάλλου.
2: Ναι. Είχα διαλέξει, ναι. Και ανάλογα με αυτό που
0: επέλεγε. Το βαφτίσανε, το ξορκίσανε το παιδί.
1: Τι λέμε, σε ξέραμε τότε, Μαρία.
2: Λοιπόν, έπρεπε, παιδιά, ναι. Θα ερχόσασταν.
1: Σε παρακαλώ, παντρέψου τώρα.
0: Κάτι, ο κόσμος που έφαγε στην ξαπλώστρα.
2: Όχι, υπήρχαν, ναι, κάποιοι ήταν στι ξαπλώστρε.
0: Ήρθαν γέροι άνθρωποι και του βάλανε στι ξαπλώστρε τα κάτω, μπορεί να σκόσουν τα γόνατά του.
2: Ήταν αυτό το ζυγάρι.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Υπήρχαν και τραπεζάκια.
0: Καθόλου τοξική, Μαρία, ρε. Καθόλου τοξική.
2: Υπήρχαν και τραπεζάκια, αλλά τύπου τραπεζάκια πώ είναι στο μπαλκόνι αυτά τα μπαμπού και.
0: Φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στη ζωή μου κάτι πιο στρεσογόνο από το να με καλέσει σε γάμο, βαφτίσια, γιορτή και να με βάλει να φάω κάτω, χαμηλά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πηγαίνω σε εκδηλώσεις όπου. Δηλαδή, να, έχουμε εδώ πέρα σερφιρούμε και κάθομαστε σε πουφ. Να κάτσε εσύ σε πουφ, βλακά. δηλαδή, με, δηλαδή, αυτό το πράγμα να πηγαίνω κάπου και να είναι. Δεν είμαι ρε φλε Κινέζος. Δεν μπορώ να κάτσω να φάω, όπως λένε, σε φλίδα. Θέλω να κάτσω να φάω σε τραπέζι. Αν δεν κάτσω, ούτε όρθιο. Μη με καλέσει καθόλου, δεν θέλω να έρθω.
2: Μα ξέρει τι ωραία που ήταν. Λες και ήσουν σε νησί, ήταν παιδιά. Είχε και μια ωραία πισίνα.
1: Μπριζόλα, πού την έχουμε.
2: Όχι, δεν είχε μπριζόλα. Είχα φροντίσει να είναι όλα αυτά με, να είναι βολικά. Να είναι σαν.
0: Να σου δίνει ο άλλο μαχαιροπύρουν ωραία στο χέρι και να σου λέει κάτσε κάτω στην άμμο. Να φας. Το καρφώνει απάνω σαν.
2: Εσύ ήταν πάρα πολύ βολικά.
1: Και φαγητό είχε.
2: Λοιπόν, και ήταν πάρα. Τώρα θα σου πω. Και περίμενε, ήταν πάρα πολύ βολικά.
0: Και λέει, το κάνουν και κάτι new age τώρα ζευγάρια. Κάτι γάμο λέει θα φάμε. Πώ λέει που τρώνε όρθιοι, πώ το λένε. Θα πάρουμε κάτι και θα φάμε finger food στο χέρι.
2: Όχι, έπαιρνες, αλλά φρόντιζες και αυτό το κρεατικό που εγώ δεν το είχα δοκιμάσει εννοείται, να είναι, ξέρεις, το μέγεθος του τέτοιο που να το πιάνεις με το πυρούν και να μην χρειάζεται μαχαιροπυρούνο.
1: Δηλαδή.
2: Ρε, εσύ είχα φροντίσει. Τώρα δεν τα ξέρω πώς να σου πω.
0: Εντάξει, είσαι μας τώρα, Μαρία.
2: Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτό που λες είναι άδικο. Ναι. Γιατί όταν κάθεσαι και ακόμα και στα πουφ και σε αυτά είναι πολύ βολικά και σου κάνει
0: πολύ βολικό το πουφ να φάω σε πουφ.
2: Ναι, ρε.
0: Είσαι με τα καλά σου, παιδιά, και μου βρίσκει χιλιά μου στα γόνατα.
2: Αλλά
0: το χειρότερο, για να το κλείσω αυτό το χειρότερο, σε βγάμο φοβερό στο. Όχι στο πύλιο, πώς λέγεται το κάτω στην Πελοπόννησο, πώς λέγεται το. Όχι πύλιο, τα μπερδεύω.
2: Γήθιο, μάνι.
0: Στην πύλιο. Στην πύλιο. Μέσα στο κάστρο, στο κάστρο γάμο. Μιλάμε τώρα για γάμο πολύ γκράντε. Έχω πάει και είχε πάνω στο γάμο. Είχε κάτι αντί για φώτα, είχε κεριά, ρε μαναγκιά.
2: Τέλειο.
0: Λοιπόν, και τραπέζια, πούπουλα, αέρα, όλα ωραία, αλλά δεν είχε φω. Και ναι. Πάω ένα μπουφέ τεράστιο και βλέπω, ρε φίλε, εγώ αυτά σε γάμους που τα τρελαίνω είναι αυτά τα. Πώς λέγεται, το μοσχαράκι, το νουάρε που είναι σαν φέτες άσπρες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την καφέ τη σάλτσα. Ναι. Αυτό το σκίζω που το βρίσκω.
2: Ναι,
0: μονεβασιά και λέω. Ναι. Μονεβασιά.
2: Μονεβασιά.
0: Μονεβασιά. Και πάω εκεί πέρα και βλέπω, ρε φίλε, ένα δίσκο γεμάτο αυτό το μοσχαράκι το φοβερό που μου αρέσει.
1: Το νουά.
0: Λοιπόν, και πάω και βάζω 7 κομμάτια μοσχαράκι νουά.
1: Ρεφάνι.
0: Και κάθομαι να φάω. Τι ήταν. Τόνος. Φίλε.
1: Τόνος.
0: Δεν έβλεπαμε σκοτάδι. Ήταν κομμένος τόνος. Και ήμουν, φίλε, με ένα πιάτο γεμάτο τόνο. Απίστευτο. Απίστευτο. Και μετά
1: την τρέφω.
0: Καλά, δεν τρέφει.
2: Περίμενε λίγο.
0: Και δεν θυμάμαι τώρα τι έκανα.
2: Σκοτάδι δεν ήταν ότι δεν βλέπετε.
0: Είχε κάτι κεριά, ρε. Δεν έβλεπε τι έπαιρνε τώρα. Αυτό ήταν σου λέω σαν μοσχαράκι νουά τώρα να πούμε. Άστα να πάνε. Δεν έβλεπε πραγματικά, δεν έβλεπα τη μύτη μου. Είχε κάτι κεριά, κάτι τούλια, κάτι αυτά. Άλλο παρμένη και έφαγα.
2: Μήπως έτσι μπορεί να παντρευτώ μόνο και μόνο για να φτιάξω ένα τέτοιο σκηνικό.
1: Σε παρακαλώ, παντρέψου τώρα και κάλεσέ μου.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Γύρνα. Δεξιά.
5: Music.
4: Music

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Πάμε να παίξουμε!
0: Πάρε 5, δώσε
2: 3.
3: Πόρτα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ιωάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βρωμοκούναβα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, αγόρι μου. Επάγγελμα και ηλικία.
4: Είμαι οδηγός σε βαν και είμαι 37.
1: Μικρός είσαι. Πάμε να παίξουμε. Να σου βάλω πάνω στο επάγγελμά σου. Πες μου 3 μοντέλα της Toyota εκτός από το Corolla και το Yaris.
4: Αβένσις.
1: Μπράβο. Έλα ρε, είσαι και οδηγός ρε. Έλα ρε. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Βυσαρίωνας.
1: Βυσαρίων. Βυσαρίων. Έλα, πόσο μ' άρεσε το. Βυσαρίωνα.
6: Ναι, τελειώ.
1: Βυσαρίων.
7: Ναι.
1: Έλα, μικρό μου κουνέλι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
7: Καλά, ποιος είναι?
1: Αυτός θα είναι Λαμπρόπουλος, Κουνάβια, ξύπνα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Έλα,
1: καλά, εσένα σε λέει κάποιος μικρό μου κουνέλι και λες έλα καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, με τι ασχολείσαι και πόσο χρόνο είσαι, Βυσαρίων?
7: Είμαι 30 χρονών και είμαι ναυτικός.
1: Αγόρι μου, ζαλισμένος από τη θάλασσα είσαι, από ό,τι ακούω. Κοιμάσαι ρε, κοιμάσαι.
7: Πριν λίγο ξύπνησα, σου πω την αλήθεια.
1: Να σου, κρίμα. Πάμε να, ό,τι μπορούμε Βυσαρίων, τώρα ό,τι βρεις, ό,τι βρεις, πάμε. Πες μου 3 οικονομικούς όρους που ξεκινάνε από πι.
7: Πίστοση.
1: Ναι.
7: Πιστοδική.
1: Ναι.
5: Έλα.
1: Πούλο! Σου άφησα 10 δεύτερα. 10 δεύτερα σου άφησα.
6: Ηλία.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλιάκο, καλημέρα. Ηλικία, καλημέρα. Επάγγελμα.
8: 25, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Ταξιδιωτικό. Πώς πάει, έχουμε κίνηση, Αλιάκο μου?
8: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολα, κάτσε ρε φίλε. Τώρα, εδώ πέρα η Κύπρος και τα αραβικά Εμιράτα κάτω αντιμετωπίζονται πρόβλημα, λέει, με τον τουρισμό. Αυτός ο τουρισμός δεν θα έρθει σε εμάς.
8: Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα θα έχουμε πληρότητα μετά τον Ιούνιο. Απλά υπολογίζαμε να έχουμε από το Μάιο
1: φέτος. Είσαι μπλεγμένος μέσα με Airbnb και τέτοια, αδερφέ?
8: Όχι, όχι, όχι. Με
1: τι?
8: Περισσότερο με incoming και outcoming.
1: Δώσε μου incoming και outcoming! Τέτοια θέλω μόνο.
5: Τι είναι incoming?
1: Τι είναι ρε incoming και outcoming, μα. Τι γίνεται?
8: Outgoing, συγγνώμη.
5: Τι είναι αυτά?
6: Ποιοι φεύγουν, ρε, και ποιοι έρχονται.
1: Ναι.
8: Αυτό ακριβώς.
1: Ποιοι
8: έρχονται? Κλειστά γκρουπ, εγώ ασχολούμαι με κλειστά γκρουπ. Με
1: ομάδες. Ναι, τέτοιους ακροατές θέλω. Δεν θέλω να καταλάβω. Κλειστά γκρουπ, incoming, outcoming, γαμώ το σπιτάκι μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
8: Πάμε, ναι, ναι.
1: Τρεις ηθοποιούς που έχουν παίξει τον Τζόκερ.
8: Χουάκιν Φίνι.
1: Μπράβο. Incoming, outcoming. Έλα, για κλειστά
5: γκρουπ. Ραφαήλ.
1: Άκου, αυτοί τα πηδήξουν έχουν έρθει. Έλα, Ραφαήλ, αγόρι μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι?
9: Δόξα τω Θεώ.
1: Για πες μου ηλικία, επάγγελμα.
9: 23, φιλουργικές εργασίες.
1: Τι είπε, δεν σε ακούμε καλά, ρε αδερφέ.
9: 23, λέω.
1: Ναι, και τι δουλειά?
9: Μαραγκός.
1: Έλα, αγόρι μου, έλα, πριώνησέ το μου, είσαι έτοιμος?
9: Πάμε.
1: Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη όδια.
9: Εμπόδια, εφόδια.
5: Έλα.
9: Διόδια.
1: Μόρια.
9: Διόδια.
5: Σωστό.
1: Σωστό.
5: Εκτός χρόνου.
1: Εκτός
5: χρόνου. Τέλος.
1: Εντός χρόνου. Δώρο. Ήταν με ωμέγα όμως, το ξέχασα. Δώρο παρόλα αυτά. Δώρο. Πάμε.
5: Οδία ήταν.
1: Πάμε.
6: Πλάτων.
1: Καλημέρα. Πλάτων, αγόρι μου, πού είσαι?
10: Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Ηλικία, καλημέρα. Επάγγελμα.
10: 40 χρονών, οδηγός τουριστικού λεωφορείου.
1: Και εσύ τα τουριστικά έχετε βγει παγανιά, πώς πάμε?
10: Έχουμε βγει ακριβώς, όπως το λέω.
1: Πώς πάει, βανάκι δικό σου, κλειστά γκρουπ και εσύ τι έχεις?
10: Όχι, πούλμαν μεγάλο, 50.
5: Τα ανοιχτά αυτά.
1: Όχι, ρε, τα κλειστά. Με τι δουλεύεις, με Έλληνες ή Αμερικάνους, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους?
10: Ανάμεικτους.
5: Βλέπεις και εσύ λιγότερο κόσμο.
1: Άντε, καλή σε... Εσύ βλέπεις όντως πτώση στον τουρισμό?
10: Η αλήθεια είναι ότι έχει.
6: Έχουμε πτώση στον τουρισμό, ρε παιδιά.
1: Έλα, ρε, εγώ περίμενα λόγω πολέμου. Θα έχουν έρθει πολλοί που δεν πήγαν στο Ντουμπάι και αυτά. Θα έρθουν εδώ πέρα.
5: Δεν ξέρω τα αεροπορικά μας πώς είναι.
1: Α, τα αεροπορικά μπορεί
5: δεν
1: να
5: είναι. Δεν το ξέρω αυτό πόσο είναι απ' έξω. Είναι...
1: Μπορεί είναι και τα αεροπλάνα. Ναι. Ναι. Άμα έχει πέτρο τέτοιο.
5: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εδώ θα δώσουμε δώρα εμείς και θα τρώτε τα δώρα μας. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
10: Έτοιμος.
1: 3 χημικά στοιχεία που ξεκινάνε από το γράμμα Χ. Έλα, ρε,
10: χλώριο.
1: Τα περίνει, πάμε.
5: Παίρνω Σπύρο.
1: Πάμε, χορεύουν τα μηνύματα. Πάμε, παιδιά, πάμε. Έλα, τώρα και έχουμε όρεξη. Με έχεις βάλει ωραίες ερωτήσεις. Είναι στο όριο ερωτήσεις σου σήμερα. Μια φορά, ή θα βάλει πολύ δύσκολο στο παιδί αυτό, ή πολύ. Πρώτη φορά, βλέπω έχεις βάλει ερωτήσεις ανθρώπινες, Σιμίτσο. Μπράβο. Να μην λες ότι είμαι τοξικός. Όταν σου λέω μπράβο,
5: μπράβο. Είπα εγώ ότι είσαι τοξικός, αλήθεια.
1: Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
6: Ο Θείο.
1: Ο Θείο.
2: Σπύρο.
3: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, Σπυράρα, πού είσαι, αγόρι μου.
3: Έλα, χαθήκαμε από χθες. Πήρα να δω τι κάνει.
1: Τι είχε, πάλι εδώ είσαι εσύ.
3: Πάλι εδώ.
1: Χθες δεν κέρδισε.
3: Όχι, τι κέρδισα, γιατί έχω κερδίσει ποτέ.
1: Δεν ξέρω, εμένα
3: ρωτάω. Θα παίρνω έτσι να δω τι κάνει.
1: Για τη φάση. Λοιπόν, πάμε να με δύο σχόλια για θύμισε μου.
3: Αγρότη.
1: Ρε αγρότη, πάλι εδώ είσαι. Ναι. Εσύ τι στο διάλογο δεν έχει δουλειά να κάνει και πέρα,
3: μα. Όχι, κάθομαι στην καράτα και λέω τι θα κάνω. Σήμερα μιλήσω με τον Φάιντ.
6: Ακάθεσαι. Χαλαρό.
1: Να σου πω καμιά επιδοτησούλα, παίζει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πα και κερδίσει σήμερα, είσαι έτοιμο.
3: Γιάντε.
1: Θέλω να.
5: Γιάντε.
6: Γιάντε, το προσπαθεί όμως.
1: Πες μου, αγρότη μου, τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη αλγία.
3: Νοσταλγία.
1: Μπράβο. Έλα. Κεφαλαλγία. Νεραλαργία. Πάμε, παρακαλώ.
6: Ο Θείο.
1: Θείος.
6: Θείο.
11: Καλημέρα, κουνάβια, καλημέρα.
1: Έλα,
6: Θείο. Πώς σε φωνάζουμε, παιδί μου, Θοδωρή, Θείο.
1: Θείοντορ, Θείοντορ.
11: Και Θείος μπορείς.
1: Και Θείος. Πόσο χρόνο είσαι, Θείοντορ?
11: 51.
1: Έλα ρε, τι Θείος, 51, τα καλύτερα χρόνια.
6: Όχι, Θείο από το Θοδωρής, βρε.
1: Από το Θείο, από το Θοδωρής, Θείοντορ. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, Θείοντορ?
11: Ταξί.
1: Έλα, εσύ τώρα, να σου πω, εσύ πραγματικά είσαι ο μόνος που βλέπει, θα μας πεις την αλήθεια. Έχει φέτος τουρισμό ή όχι?
11: Καλά είμαστε και το χειμώνα είχε.
1: Καλά, αυτό λέω. Μα κλέγονται, καταλάβεις τώρα. Μου κλέγονται τα βανάκια και μου κλέγονται γύρω-γύρω.
11: Όχι, όχι, είχαμε και το χειμώνα. Ακόμα η Αθήνα είναι φθηνή.
1: Είναι φθηνή ακόμα. Θα κρυβίνει η Αθήνα. Καθίστε καλά. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη γιώτα, κάπα, ήτα, οίκη.
11: Μανίκι, ραδίκι, καθήκη.
1: Είπα στο τέλος. Ήταν καθήκη.
6: Καθήκη.
1: Άρα, Μίτσο, πώς σου ταιριάζει η λέξη καθήκη?
5: Φανή. Η αλήθεια μου ταιριάζει. Έχουμε τον Στράτο.
1: Στράτο. Στράτο. Έλα, Στράτο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
12: Στράτο 45, υδραυλικός.
1: Έλα, αγόρι μου. Πώς πάει ο τουρισμός φέτος, ξέρεις?
12: Ο τουρισμός καλά πάει. Εντάξει.
1: Και εσείς μην άγχωνες τώρα με τα Airbnb και αυτά που γίνονται. Μην μιλάτε καθόλου. Τα επαγγέλματα όλα του κλάδου σας έχουν πάρει φωτιά τώρα. Έχετε λεφτά κουφάλες. Μην μιλάτε καθόλου. Για πες την αλήθεια. Πλακατζίδες, παταματζίδες. Φτάχει. Όλοι φτιάχνουν σπίτια, να πούμε τώρα. Τι έγινε, το μπούκοσες?
12: Τρέχει αγορά.
1: Α, πουλάκι μου, λαδόθηκε το άντιο το άντερο.
12: Τρέχει αγορά.
1: 32% μισοτάκι βλέπω και πάλι. Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
12: Πανέτοιμος.
1: Τρία εξαρτήματα του υπολογιστή που ξεκινάνε από μη. Μητρική κάρτα
12: που λέμε. Ποντίκι, ραν, πληκτρολόγιο.
5: Τι ποντίκι, ρε.
1: Το ποντίκι. Κλείστο, ρε. Έχει τρελαθεί από τα λεφτά που βγάζει αυτό, ρε. Έχει τρελαθεί από το χρήμα. Πάμε.
6: Λοιπόν, άκου ωραίο όνομα τώρα.
1: Ναι.
6: Ισιδώρα.
1: Α, καλημέρα, δεσμηνή Ισιδώρα.
13: Καλημέρα σας.
1: Ρε, εσύ το Ισιδώρα. Εγώ είχα ένα φίλο που το λέγανε Ισίδωρο. Δεν σου θυμίζει τον Ισίδωρο το γάτο? Μου θυμίζει γάτα το
5: Ισίδωρο. Είναι Ισίδωρο ο γάτο.
1: Γενικά το
6: Ισίδωρο, όντω.
1: Ναι, είχα ένα φίλο Ισίδωρο.
6: Ο γάτο.
1: Το παιδικό του λέμε το Ισίδωρο ο γάτο.
5: Όχι.
1: Έλα, ρε, εσύ.
5: Ποιο είναι αυτό?
13: Είμαι 25.
1: Είσαι κάτω λάθο.
6: Ισίδωρο το έχει κρατήσει έτσι, δεν το έχει κάνει δώρα.
13: Όχι, όχι. Αν θα με φωνάξουν, θα φωνάξουν ίση.
6: Ίση.
13: Πολύ ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
6: Ισιδώρα, κράτα το εσύ, να το δει ολόκληρο.
5: Ωραίο και το Ίση.
1: Άστι, όπως λέει, το λέει, θα τη βάλουμε και πώς θα το λέει. Καθόλου τοξική Μαρία. Θα σε λένε Ισιδώρα, ολόκληρο.
5: Θες, δεν θες.
1: Θες να τη λένε την κοπέλα Ίση, Μίτσι, Ντίξι, Κούτσι, Μίγα. Όπως θα τη λένε. Έλα, Ίση μου, καλά είσαι. Με τι ασχολείσαι 25χρονο πλάσμα?
13: Είμαι ιδιωτική υπάλληλο στην
1: εταιρεία. Ναι,
13: πίστοση.
1: Α, έλα ρε, έλα, σαν θα μας ενδιαφέρει εδώ πέρα να έρθουμε για κανένα leasing. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μικρό μου γατί, είσαι έτοιμη?
13: Έτοιμη.
1: Θέλω να μπεις τρία είδη ψαριών που το όνομά τους έχει μόνο δύο συλλαβές.
13: Φαγκρί.
1: Φαγκρί, ναι.
13: Γλώσσα.
1: Γλώσσα. Έλα ρε, τόνος,
6: ρόφος,
1: γόπα.
14: Κουνάβια, περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway,

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές δυσοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Το να προσπαθήσουμε όλοι να κρύψουμε την τοξικότητά μας είναι κάτι το οποίο είναι παραφύση. Νομίζω ότι όπως ένα μεγάλο κομμάτι της του να είσαι άνθρωπος είναι η ανθρωπιά η ίδια,
2: ναι.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρωπιάς είναι να είσαι τοξικός. Και να προσπαθείς να αποφύγεις με κάθε τρόπο την τοξικότητά σου είναι σαν να αρνείσαι αυτό που σε κάνει άνθρωπο εκ πρώτης, είναι αυτό που λένε για τα παιδιά, που λένε μην προσπαθείς να τους κόψεις την επιθετικότητα. Προσπάθησε να τους την κατευθύνεις.
2: Ναι.
1: Οπότε και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα. Θέλω σαν life coach. Δεν θέλω
2: είναι life coach τώρα.
1: Δεν θέλω να για κόψω πες. Την τοξικότητα. Μπορούμε να την κατευθύνουμε κάπου.
3: Πού? Σε μένα.
1: Στον πάτο. Όχι, θέλω να σου πω.
2: Γιατί πρέπει να την κατευθύνουμε.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
2: Δεν μπορούμε να την εξοντώσουμε σιγά-σιγά, να δουλεύουμε για να την εξοντώσουμε.
1: Είναι σαν να προσπαθεί να εξοντώσει την ανθρωπιά. Είναι το ίδιο πράγμα, απλά σε άλλο.
2: Η ανθρωπιά είναι κάτι καλό. Η τοξικότητα δεν είναι. Γιατί το κακό θέλει να το εξοντώσει.
1: Είναι κομμάτι του να είσαι άνθρωπο όμω.
2: Να είσαι τοξικό. Ναι. Ποιο το λέει αυτό, καλέ.
1: Σου το λέω εγώ. Δεν είσαι τοξική.
2: Όλοι είμαστε τοξικοί.
1: Αυτό σου λέω.
2: Φούλοι τοξικοί.
1: Και είμαστε όλοι άνθρωποι όμως. Άρα, ναι. Άρα άμα το αφαιρέσω.
3: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε όλοι τοξικοί.
2: Είμαστε όλοι. Άμα κάνεις ένα μικρό κουτσομπολιό, τοξικό είναι και αυτό.
1: Ναι.
2: Είμαστε όλοι τοξικοί, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Αλλά εμείς. Η φυσιολογική εισαγωγικά, εφόσον δεν θέλει να λέμε το
1: όχι. Κάτσε, δεν μ' αρέσει το τσουβάλιο με αυτή την περίληψη.
2: Λοιπόν.
3: Εντάξει, το κουτσοπολιό
2: δεν είναι πολύ τοξικό.
1: Ο Δημήτρης έβαλε επίπεδα ήδη. Εντάξει, το κουτσοπολιό δεν
2: είναι. Είναι πάρα πολύ τοξικό.
1: Βάζει layer στο μυαλό σου μόνο και μόνο για να
3: αποδεχτεί. Εσύ πώς βάζει layer.
1: Εγώ δεν βάζω κανένα layer. Λέω είμαι τοξικό. Δεν βάζω κανένα layer. Λέω κουτσοπολιό μέσα, ξύλο μέσα.
3: Όλα μέσα.
1: Πινελίκι μέσα. Μαλλιοτράβηγμα μέσα. Όλα μέσα. Μαδομού. Μέσα, μέσα, μέσα. Μέσα.
2: Δηλαδή τοξικότητα.
1: Βλέπω μάντρα, όχι, γκάζι απάνω.
3: Επειδή μου τοξικότητα είναι όταν εσύ κάνεις κάτι κακό στους άλλους. Τους δημιουργείς κακό, τους κάνεις κακό.
2: Εδώ και πέρα... το κουτσομπολιό που κάνεις. Να. Δηλαδή, αν εγώ κουτσομπολέψω μαζί με σένα το φάνη, κακό είναι αυτό για μας.
3: Δεν είναι σωστό.
2: Για
3: μας.
1: Η πρώτη που θα μπει στο γκρουπ. Η πρώτη ακροάτρια που θα μπει στο γκρουπ των τοξικών είναι η Αναστασία. Που λέει πολύ σωστά. Σας κάνουμε φίλοι εμείς τοξικοί να σκέφτεστε. Πολύ σημαντικά. Γιατί αν δεν υπήρχα εγώ ο τοξικός, δεν θα έμπαινες ποτέ εσύ στη διαδικασία να σκεφτείς. Και αν δεν σε βάλω εγώ στη διαδικασία να σκεφτείς του τι κάνεις, δεν θα γυρίσεις ποτέ στον εαυτό σου να πεις καλά, ρε εσύ. Τι καραγκιόζεις που είμαι. Δεν θα το πεις ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Κατάλαβες τα ουτσιμπήρια.
3: Άρα
2: ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ευχαριστώ που με βάζεις στη διαδικασία να σκεφτώ αν είμαι σκουπίδι, ας πούμε, ή αν αξίζω εσύ. Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου.
1: Θα σκεφτόσουν ποτέ αν δεν ήμουν εγώ το αν είσαι σκουπίδι, όχι.
3: Εννοείται πως δεν θα το σκεφτόμουν γιατί δεν θα είχατε τέτοια
1: εικόνα. Ωραίος χαρακτήρας, μπράβο.
2: Και ξέρεις τι.
1: Μπράβο Μίτσο. Ωραία συμπεριφορά.
3: Όχι.
2: Και οι περισσότεροι τοξικοί είναι και νάρκισοι. Εκεί να δεις άλλη μάστιγα. Και ο νάρκισος δεν είναι βλέπω ωραίο τον εαυτό μου.
1: Ναι.
2: Ο νάρκισος είναι ο ανασφαλής. Ναι. Με χαμηλή αυτοπεποίθηση.
1: Χρήσα μου, δεν μπορώ αυτό. Ναι, απλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι το καλό παράσιτο και το κακό. Όχι. Δεν είναι. Παιδιά, αυτό το καλό και το κακό το έχουμε χωρίσει εμείς οι άνθρωποι τώρα.
2: Τι το έχουμε χωρίσει καλέ.
1: Έλα, Μαρία.
2: Δεν υπάρχει καλό και κακό. Ή όλα είναι καλά και όλα κακά.
1: Θες να πάμε τώρα στον πυρήνα του.
3: Πολύ φιλοσοφία.
1: Είστε πρωί για δίκες κουβέντες.
2: Έλα, φιλοσόφησέ μας τώρα. Να δούμε τι θα
1: πει. Εγώ λέω κάποια πράγματα τα οποία τα έχουν πει άλλοι χιλιάδες χρόνια πριν από μένα. Δεν έχω κάνει.
2: Φανή, εσύ τα λες έτσι όπως τα λες και στο τέλος ξεχνάμε και το όνομά μας.
1: Δεν χρειάζεται. Μαρία,
2: έτσι όπως τα λες.
1: Ρέση Μαρία.
3: Μας βρίζει και στο τέλος θα πούμε και ευχαριστώ.
2: Ναι, μα έτσι το καταλήγει. Να του λέμε και ευχαριστώ και έχεις δίκιο.
1: Παιδιά, δεν είναι. Όπως λέει και η Αναστασία, εσύ θα σε βάλω διαχειρίστρια στο group. Καλά σου λέει. Δεν υπάρχει καμία. Και το άλλο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, έτσι, εγώ που θεωρώ ότι είναι αυτό που με θεωρείται τοξικό.
3: Ναι. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
2: Εσύ το λες.
1: Κάποιος θα γυρίσει, έλεγε η Ελένη, έλεγε εσύ ότι είναι μια μορφή ανασφάλεια αυτό που έχω πράγμα. Και ότι κάνω projecting. Έτσι αυτό δεν λέτε.
3: Ναι, η Ελένη το έλεγε το projecting.
1: Ναι, ναι,
3: πολύ.
1: Είναι αυτό το πράγμα, λέει η φίλη Γιανσία. Παιδιά, δεν είμαι τοξικός και δεν είναι ότι σε θεωρώ σκουπίδι. Απλά γεννηθήκαμε καλύτεροι. Sorry κιόλας.
2: Εκεί το πήγαμε τώρα.
1: Αυτό, ναι. Το μεταφέρω τα λόγια της Αναστασίας. Απλά γεννηθήκαμε καλύτερε.
3: Και πολύ, πολύ φυσιολογικό. Ποια η ανάγκη σου, εσύ, αφού είσαι καλύτερο, να μου αποδεικνύεις και να μου λες ότι είσαι καλύτερο και ότι εγώ είμαι μικρότερο.
2: Να επιβεβαιώνεσαι μέσα από το να μειώνεις το Δημήτρη.
1: Όχι, προσπαθώ και σένα να σε ξυπνήσω.
3: Μα δεν το κάνεις για μένα και το καλό μου. Το κάνεις για να δείξεις πόσο καλό είσαι εσύ και πόσο την υποδίνεις είμαι εγώ.
1: Καμία σχέση. Ακαμία. Είσαι εσύ που εκεί δείχνουν την ανθρωπιά μου και λέω Δημήτρη.
2: Μέσα ανθρωπιά είσαι.
1: Είσαι τυποτένιο.
3: Ναι.
1: Κατάλαβε το να προχωρήσουμε.
2: Το κατάλαβες εσύ.
1: Και να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα.
2: Τι είναι, αυτή τη στιγμή εσύ λες τον Δημήτρη Τιποτένιο.
3: Και δεν είπε εμένα, παράδειγμα.
1: Μαρία, τώρα μην. Όχι, τον Δημήτρη είπα. Τον
2: ναι, και φουντώνει, και φουντώνει σαν παγώνει και ο Δημήτρης βρίσκεται στην ψυχολόγο κάθε εβδομάδα. Για πες μου τώρα.
1: Αυτό είναι θέμα του Δημήτρη.
3: Καλά, εγώ δεν είπα ότι πάω ψυχολόγο.
2: Κάθε εβδομάδα δεν είπε.
3: Ναι, αλλά δεν το αφήνω να με επηρεάζει.
2: Όχι, εσύ είχε πει ότι ο Φάνης είναι μεγάλο κεφάλαιο στην ψυχολόγο.
3: Ο Φάνης είναι μεγάλο κεφάλαιο γενικότερα, στη ζωή μου.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, παιδιά, πάμε στα ζώδια τώρα. Δεν είστε πρωί-πρωί για αυτέ τι κουβέντε.
2: Όχι, πρέπει να πούμε δηλαδή ότι ζήτω η τοξικότητα.
1: Δεν υπάρχει τοξικότητα. Αυτό θα σου εξηγήσω σου.
2: Δεν υπάρχει, υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει τοξικότητα.
2: Τώρα δεν έλεγε.
1: Στο μυαλό σου είναι αυτό το πράγμα. Εσείς μας έχετε ορίσει εμάς τοξικούς.
2: Εσύ δεν λες ότι είμαι τοξικός.
1: Και εγώ στο μυαλό μου τοξικά σε έχω. Τι, σε έχω το τοξικά.
3: Φάνης είπε το κάνει για το καλό σου.
1: Ναι,
2: το κάνει για το καλό.
3: Το κάνει για το καλό σου και σε βοηθήσει εσύ.
2: Ωραία, και σε αυτή τη στήλη τι θέλει.
1: Μιλά με τη Μαρία που αν την γνωρίσει, Μαρία είναι δηλαδή, άσε εμά. Εμεί τώρα την έχουμε πάρει γραμμή και την κορυδεύουμε. Μιλάμε, πήγε να δει στο σπίτι τη τι γίνεται. Μιλάμε για στρατιώτε, ρε. Ένδυο. Μιλάμε για χειριστικότητα τέρμα. Δεν υπάρχει τώρα. Περπατάει μέχρι το σκυλί με παντόφλε στα πόδια.
2: Έχω λίγο πειθαρχία.
1: Ναι.
3: Φάνη, για πες μου.
1: Άστο ρε, εντάξει.
3: Πω.
1: Λοιπόν, συνέχισε. Ναι, λέγε.
3: Πάμε στον δίδυμο που ετοιμάσου, γιατί σήμερα οι άλλοι έχουν τον πρώτο λόγο. Είτε είναι το τέρι σου, είτε ο συνεργάτη σου, όλοι κάτι θέλουν από σένα. Μην αρχίσει συγκρίνιες, απλώς άκουσε τους. Το μεσημέρι ίσως νιώσεις μία πίεση, σαν να συστανεύουν κάποιοι.
1: Αυτό δεν. Πού να το τσαπώρα, Γιώργο. Να κάτσω να εξηγήσω στη Μαρία τι είναι το καλό και το κακό. Ότι είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Έχει δει αυτό που λέει. Απαντάτε πουθενά στη φύση το καλό και το κακό. Για πες μου, εσύ, ρε, Μαρία. Σε πού στη φύση απαντάτε το καλό και το κακό.

0: Σπίτι τρέξιμο και πάλι από την αρχή. Το μυστικό σήμερα είναι να μην πανικοβληθείς. Βάλε προτεραιότητες και μην προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου, έστω και ένα δεκάλεπτο ηρεμίας, γιατί αν κλατάρεις εσύ, θα μείνουν όλα στη μέση και δεν πρέπει να το κάνεις. Κάνε ένα δωράκι στον εαυτό σου, κάπως χαλάρωσε σήμερα. Mm-hmm. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα είσαι στην κορυφή. Η ενέργεια σου εκπέμπει φως και δημιουργικότητα και είναι ιδανική μέρα για να ερωτευτείς, να παίξεις και να δημιουργήσεις κάτι όμορφο ή απλά να γίνεις η ψυχή της παρέας. Μην αφήσεις καμία μικροδουλειά στο γραφείο να σου χαλάσει το κέφι το μεσημέρι. Είσαι γεννημένος για τα μεγάλα, απόλαυσε τη λάμψη σου. Καλή μέρα σήμερα για να κυνηγήσετε και για να δείξετε ποιος ή ποια πραγματικά είστε και πόσο πολύ θέλετε τον άλλον ή την άλλη. Mm-hmm. Πάμε στους Παρθένους που σήμερα το σπίτι είναι το λιμάνι σου. Μπορεί λοιπόν να θέλεις να αλλάξεις κάπως την.
1: Είναι κάποια μηνύματα τα οποία με
0: συγκινούν. Ναι. Ποια για διάβασα μας.
1: Χαραμίζεις σε δάσκαλε.
2: Αχ.
0: Δάσκαλε.
1: Το δάσκαλε γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τιμητικός όρος. Ναι. Επίσης καλά. Ναι, εντάξει. Είναι πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
2: Αγλαία, υπάρχει και η θετική τοξικότητα. Μην λες ότι σε εκνευρίζει που διαχωρίζουν θετική και αρνητική. Υπάρχει και η θετική. Η θετική είναι να είσαι καλά με το ζόρι, μην ανησυχείς, όλα είναι καλά, θα περάσουν. Αυτό είναι θετική τοξικότητα. Υπάρχει και αυτό. Ψάξτε το να δείτε.
1: Λέει Δήμητρα, συγγνώμη, λέει ο Φάνης μόλις μας είπε ότι είναι κακό που έχουμε νιονιό να ξεχωρίζουμε σαν ανθρώπινα όντα το κακό από το καλό. Δεν είπα αυτό τέτοιο. Δήμητρα. Δεν είπα αυτό, φιλετάνα Δήμητρα. Γιατί αν άκουγες, είπα, εγώ είπα ότι δεν είπα, το καλό και το κακό είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Το καλό και το κακό έχει να κάνει με την νοημοσύνη. Δεν είπα ότι είναι κακό που υπάρχει το καλό και το κακό.
2: Ό,τι να είναι, τα έχει κάνει.
1: Εγώ. Είναι ξεκάθαρο.
2: Έτσι και σου πούμε.
1: Ένα-δύο-τρία είναι. Αυτά που λέω είναι ένα-δύο-τρία.
2: Έτσι και σου πούμε, πάρτε από την αρχή τι είπε.
0: Για πε το ένα.
2: Θα τα πει όλα ανάποδα τώρα.
1: Πε μου, ρώτα μου, τι θε.
0: Το ένα.
1: Πε μου, τι θα σου πω.
2: Από την αρχή θέλω να μου πει πώ το ξεκίνησε με τοξικότητα.
1: Παιδιά, είναι πολύ απλό αυτό που είπα. Είπα ότι δεν. Το είπε ένα ακροατή, μάλιστα και εγώ. Δεν απαντάτε πουθενά το καλό και το κακό στη φύση. Δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Ένστικτα είναι όλα.
2: Στην αρχή άρχισε, έλεγε είμαι τοξικό, μετά λε δεν υπάρχει τοξικότητα. Τα έχει κάνει έτσι που έχει καεί ο εγκεφαλό. Μας και μετά σου είμαι όλα ναι.
1: Είπα εγώ δεν υπάρχει τοξικότητα. Εσείς δεν υπάρχει
2: τοξικότητα. Πριν μαζί... δεν είπε ότι ναι, δεν υπάρχει τοξικότητα.
1: Ναι, εσείς λέτε, μα εμένα τοξικό. Ναι, εντάξει, ναι, για μένα δεν υπάρχει τοξικότητα.
2: Μα
1: ναι.
2: Εσύ λες τον εαυτό σου και σου λέει εντάξει, είσαι τοξικό αυτό το λες.
1: Τι εννοείς.
2: Να το δεν μπορούμε
1: να το δούμε. Προχωρά, λέγε.
0: Να πάω στον Παρθένο.
1: Διαβάζω και τα μηνύματα εδώ πέρα, μου λέει άλλη για Θεό και σκοτεινές δυνάμεις τώρα. Χρύσα. Θα έχουμε.
2: Αφού είναι η Χρύσα.
1: Τα κάψαμε όλα. Μα κοιτάω τη Μαρία και διαβάζω και τη Χρύσα εδώ πέρα που γράφει.
0: Φίλε μου, Παρθένε, θέλω να σου πω ότι σήμερα λοιπόν το σπίτι είναι το λιμάνι σου, όπως είπα.
1: Και βλέπω και κάποια μηνύματα, μεγάλη διδάσκαλε, μεγάλη αφυπνιστή.
2: Ανδρέα τέτοια λέγε του και μετά του σβούριξε τελείως.
1: Σταματήστε αυτά τα μηνύματα. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Ειδικά τώρα το μεγάλο αφυπνιστή.
0: Σου ταιριάζει
1: κιόλας. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να θέλεις να αλλάξει διακόσμηση, να μαγειρέψεις κάτι καλό ή απλά να κλειστείς μέσα και να μη σηκώσεις το τηλέφωνο. Γενικότερα υπάρχει μια μικρή τάση για παράπονα από τους δικούς σου, αλλά μην το παίρνεις κατάκαρδα.
1: Συγγνώμη.
2: Τι βρίσκει τώρα, νιώθει.
0: Ναι. Βρες χρόνο να τα πεις με τον εαυτό σου και να ηρεμήσεις και η εβδομάδα είναι μεγάλη και χρειάζεσαι βάσεις. Πάμε στο ζυγό που σήμερα το στόμα σου δεν θα κλείσει.
1: Τώρα παιδιά, αυτά είναι τώρα αμαρτία αυτό που κάνετε. Μην συγκρίνετε με κανένα Χριστόδουλο, με κανένα
0: τέτοιο.
1: Ούτε από το Μορφέα, από το Μάτριξ, ούτε τίποτα. Παιδιά, σταματήστε.
2: Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά. Μη. Είσαι ο γκουρού μας, λέει.
1: Όχι,
2: τέτοια λέγεται.
1: Το γκουρού δεν με τέτοιο.
2: Το αφυπνιστή σου άρεσε.
1: Εντάξει, λοιπόν, έλα, σταματήστε, σας παρακαλώ. Και αυτό το σώσε μας. Ο χοντρός Γκάντι. Σταματήστε.
3: Είσαι ο Μεσσίας.
1: Ναι, έλα τα παιδιά. Δεν θέλω να βαρέθηκα όπως κουβέντες. Συνέχισε, μίσο παιδί μου.
0: Μεσάια να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: Φίλε μου, Ζυγέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα το στόμα σου δεν θα κλείσει. Είσαι σε μια φάση που θέλεις να μιλήσεις με όλο τον κόσμο, να ανταλλάξεις νέα και να κανονίσεις βόλτες. Επίσης, μπορεί να με κλείσει και από το φαγητό, διότι σήμερα νιώθεις μια ανάγκη, είναι λίγο αυξημένη η πείνα σου. Η επικοινωνία σου είναι στα καλύτερά της, αρκεί να μην υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να κάνεις. Προσοχή, λίγο στις μετακινήσεις σας το μεσημέρι. Μην τρέχετε στον δρόμο. Όλα θα πάνε.
1: Ωαου, Λιαντίνη στη σύγχρονη εποχή.
2: Τώρα εντάξει.
1: Κατακτητή.
0: Πάμε στον.
3: Βάλε λόγο.
0: Πάμε στον.
1: Μαγκάτ Μπαφάνι. Λάμα. Το λάμα είναι ζώρε, παιδιά. Δεν είναι.
0: Το θαλάει θέλω.
1: Αν και χριστιανός ο Θεοδόκος κάνω το σταυρό μου με τέσσερα δάχτυλα. Φάνης, Υιός και Δεν τρέπεστε ρε, μην είστε τέτοιοι. Προχωρά.
0: Να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Σκορπιό, μην κόψει τη μουσική του μεγάλου αυτού του αυτοκρατόρα. Σε παρακαλώ, όχι το ευεργέτη μας. Φίλοι μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα το μυαλό σου είναι στο πρωτοβόλι. Ψάχνει να βρει πώς θα νιώσει πιο σίγουρα.
2: Γιατί?
0: Εσύ, αυτό κάνει.
2: Ναι, εντάξει.

0: Ψάχνεις να βρεις πώς θα νιώσεις πιο σίγουρος και σου έρθει μια καλή ιδέα για να βγάλεις κάποια έξτρα χρηματάκια και μην παρασύρεσαι από βιτρίνες και περιττά έξοδα σήμερα, διότι ο Κρόνος καραδοκεί να σου θυμίσει τους λογαριασμούς. Τα αισθηματικά ζητάς ουσία και όχι λόγια του αέρα, και από λόγια του αέρα θα σου έρθουν πολλά το τελευταίο διάστημα. Ξέρεις, πρέπει να τα ξεχωρίσεις.
1: Μου δίνουν τα παιδιά, ευχαριστώ που μου δίνουν τα παιδιά. Και ξέρεις ποια είναι η βαθύτερη αλήθεια? Ότι εσύ και η Μαρία που το παίζετε, πώς το λένε, φιλάνθρωποι και αυτά, και το παίζετε και είναι τέτοιο. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εγώ τους αγαπάω όλους. Πραγματικά. Τους δέχομαι, τους δέχομαι όλους όπως είναι. Η πραγματική αγάπη είναι αυτή, γιατί δεν κρίνω.
0: Δεν κρίνεις. Δεν κρίνεις. Ποιος θα μπορούσε να το πει αυτό?
1: Δεν κρίνω, αναγνωρίζω.
2: Αναγνωρίζω.
1: Είσαι σκουπίδι.
0: Το αναγνωρίζω. Αυτό τώρα τι ήταν?
2: Το αναγνωρίζω.
0: Τώρα εσύ δεν με έκρινες.
2: Όχι. Απλά το αναγνώρισα.
1: Αναγνώρισα.
0: Αναγνώρισα. Εσφάντε, εγώ σαν κριτική το βλέπω αυτό τώρα.
1: Καθόλου κριτική. Βλέπω αυτό, να ένα στυλό. Να ένα σκουπίδι.
0: Ρε Μαρία.
1: Θέλω να σου πω ότι.
2: Αναγνώρισε.
0: Αυτό κριτική δεν
1: είναι. Αυτό κριτική δεν. Εσύ τι κάνει κριτική?
2: Στη γλώσσα του Φάνη είναι αναγνώριση.
1: Εσύ Μαρία, είσαι κάποια. Αυτό τι είναι?
2: Είμαι κάποια. Με αναγνωρίζω ότι είμαι κάποια.
0: Εσφάντε, αυτά τα λες όμως για να μας μειώσει.
1: Παιδιά, καμία σχέση. Εγώ αυτό.
2: Εμένα δεν είπε κριτική. Πώς με είπε από αυτόν τον με τα μάτια τα δεξιά και αριστερά?
1: Εγώ πραγματικά σα αγαπάω.
2: Το σύμπα.
1: Είναι αγάπη.
2: Σύμπαν, ναι. Λέγεται.
1: Τι είναι?
2: Είναι αγάπη.
1: Εσύ δεν αγαπάς, δεν τους αγαπάς όλους. Εγώ τους αγαπώ όλους. Γιατί είμαι, ρε παιδί μου, είμαι σαν υπολογιστής. Για μένα είσαι ό,τι είσαι.
0: Είμαι ό,τι.
1: Σε αναγνωρίζω. Ό,τι σε αναγνωρίζω είσαι και σε δέχομαι. Σε κάνω...
2: Αγαπάει και τα σκουπίδια και τις κάμπιες και όλα.
0: Αυτό, ναι, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία. Μέσα στην αγάπη είναι, ξεχυλίζει.
0: Ευχαριστώ, θα πω. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη αν σε παρεξήγησα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πάντα ήθελα να με πει κάποιο κάμπια.
1: Συγγνώμη, θα πει αν έχει κάνει κάτι λάθος. Δεν έχει κάνει τίποτα λάθος.
2: Τίποτα.
0: Θα συνεχίσω με τον Τοξότη, που έχει τη σελήνη πάνω σου. Ποιο σε πιάνει, θέλω να σου πω, φίλο μου Τοξότη. Είσαι γεμάτο αυτοπεποίθηση και όρεξη να κατακτήσει τον κόσμο. Μπορεί να βαριέσαι λίγο τι τελευταίε μέρε, η αλήθεια είναι. Δεν έχει καμία σημασία. Όμω, διότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά για σένα και ιατρικά. Κάνε ιατρικά check-up και τέτοια πραγματάκια και θα δει ότι.
2: Ποιο?
0: Ο Τοξότη.
2: Ο Τοξότη.
0: Βέβαια, το μεσημέρι ίσω φα μία κρυάδα από κάποιον ανώτερο, μία υποχρέωση που ξέχασε, αλλά δεν το είσαι. Χρησιμοποίησε το χιούμορ σου και την ισοδοξία σου για να προσπεράσει τα εμποδία. Σήμερα εσύ δίνει τον ρυθμό. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα θα πρέπει να κινηθεί αθόρυβα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν όλοι τι ετοιμάζεις. Έχεις μία τάση να κλείνεις τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι το παρελθόν, αλλά μην το παρακάνεις με τη μελαγχολία. Χρησιμοποιείς αυτή την ησυχία για να γεμίσεις μπαταρίες και τα μεγάλα νέα και κινήσεις θα έρθουν σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες θα μάθετε κάτι πολύ καλό. Κάντε λίγη υπομονή για τώρα. Πάμε στον υδροχό που η φίλη σου είναι η δύναμή σου σήμερα.
2: Το ζει τώρα, άστο να του στέλνουμε.
0: Μία κουβέντα με έναν κολλητό ή μία ομαδική δουλειά θα σου ανοίξει τα μάτια σε κάτι που δεν έβλεπες και είναι η μέρα να βγεις από το εγώ. Άκου τώρα, Φάνη, τι λέει και το ζώδιο σου. Είναι η μέρα.
1: Δεν έχω εγώ, έχω εμείς.
2: Είναι ομαδικός.
0: Είναι η μέρα να βγεις από το εγώ και να πας στο εμείς, φίλε μου Βάνη. Μόνο το μεσημέρι πρόσεξε, μην παρεξηγηθείς με κάποιον για οικονομικά θέματα. Κράτα το κλίμα ανάλαφρο και θα περάσεις όμορφα. Αλλά θα πρέπει να μην ξεφύγεις και σήμερα θα είσαι κοντά. Κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου και κυρίως στη δουλειά. Είναι η στιγμή να δείξεις τι αξίζεις και να πάρεις την ανταγνώριση.
1: Βέβαια. Έχονται και πολύ σωστά μηνύματα.
0: Όπως
1: ότι ο πραγματικά τοξικός άνθρωπος είναι αυτός που αγαπά.
0: Που αγαπά.
2: Ποιος το
1: ναι. Γιατί τι γίνεται? Γιατί αναγνωρίζω όλες τις πλευρές σου και τις αγκαλιάζω όλες. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν αναγνωρίζω μόνο ότι είσαι καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζω ότι είσαι σκουπιδί, ότι είσαι τυποτένιος. Αναγνωρίζω ότι μένεις ακόμα με τη μάνα σου, ότι είσαι κομπλεξικός. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα τα αναγνωρίζω και τα εγώ, σαν φάνηση, τα έχω αναγνωρίσει και σε έχω δίπλα μου.
2: Σ' αγαπάει.
1: Σε έχω δίπλα
0: μου.
1: Σε έχω αποδεχτεί όπως είσαι.
2: Πρέπει να το πεις και ευχαριστώ τώρα εσύ.
0: Εγώ του είπα πριν ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, συνέχισε.
0: Φίλε μου, ηχθεί, με κοίτα και μετά, αλλά μπορεί να νιώσει λίγο βάρος όμως από τις ευθύνες, αλλά μην φοβάσαι, το έχεις. Μην ξεχνάς να ρίχνεις και μια ματιά στο τέρι σου, διότι πολλή δουλειά τρώει τον έρωτα και νιώθει λίγο παραμελημένος. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, τελείωσαμε.
0: Ναι, τελείωσα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα.
0: Λευτέρη,
1: πραγματικά. Δεν έχω, δηλαδή πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να έρπεται και να αφήνει σύελα πίσω του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να συναντήσω κάπου.
2: Τι να συναντήσεις?
1: Τα θέλω σας για εμένα.
2: Αχού.
1: Και αν θα πρέπει να ηχογραφούνται οι εκπομπές αυτές για τις νέες γενιές, λέει εδώ πέρα.
0: Νομίζω θα έπρεπε.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αυτά είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Γύρνα. Δεξιά.
6: Music.
5: Music 8-9.

0: Μουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη ημέρα, πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, παιδιά, και πολύ αγχωτική θα λέγαμε, διότι σήμερα θα κρυθούμε. Γιατί εννοώ με αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι η δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής για την Eurovision του Ακύλα με το φέτο. Ακυλέιτορ. Η δεύτερη λοιπόν πρόβα θα γίνει σήμερα. Πολύ σημαντική η δεύτερη πρόβα. Και θέλω να σας πω, θα γίνει περίπου κατά τη 1:20, 1:20 και θα τελειώσει κατά τις 2 παρά.
2: Πότε είναι ο μητελικός?
1: 12 του μηνός. Την Τρίτη. Την Τρίτη που μας έρχεται.
2: Τι γίνεται, γιατί ωραίες εποχές ζούμε. Μετάλλικα, φέρτο. Eurobasket, όχι το Ευρωλίγκα, στο ΟΑΚΑ δεν γίνεται. Παιδιά, τελευταία φορά που είχαμε και μυρίζω και παντού πάμε για επιτυχίες. Φαντάζεσαι, μετά από μεγάλες επιτυχίες, ξέρετε τι γίνεται στη χώρα.
3: Τι γίνεται, χαμός,
1: στόχευση.
2: Δεν πάει καλά. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι σήμερα, συνήθως βασικά, έτσι όπως συνηθίζετε, την ημέρα που έχουν τη δεύτερη πρόβα, δηλαδή σήμερα, να βγουν τα κλιπάκια 30 δευτερολέπτων από τις εμφανίσεις. Οπότε λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, σήμερα το απόγευμα, κατά τις 6 ώρα με 7, θα έχουμε 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή θα έχουμε πρώτη φορά βίντεο από την εμφάνιση του Ακύλα. Όλοι κάνουν λόγο ίσως για τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Από την αρχή του θεσμού μιλάμε μέχρι
2: το
1: τώρα.
2: Χοντρένεις, ναι. Δημήτρη, το χοντρένεις.
1: Το ξέρω
2: Μίτσο.
1: Το χοντρένω.
2: Το χοντρένεις, Μίτσο.
1: Το ξέρω ότι το χοντρένω.
2: Συνέχισε, παρόλα αυτά συνέχισε.
1: Γιατί θέλω να σας πω ότι με αυτό που θα κάνουν στην ουσία με το video wall που θα είναι όλο ένα video game, θα μας περάσουν και μέσα από 4 κόσμους. Δηλαδή τον σύγχρονο, τον αρχαίο, τον μοντέρνο και τον παραδοσιακό. Αυτό θα κάνουν. Δηλαδή και νομίζω και η Παρθένα Χοροζήτου όσον αφορά τον αρχαίο θα κάνει ένα άγαλμα. Δηλαδή νομίζω ότι και αυτό που έχουν πει ότι και τα παιδιά που θα παίξουν και ο χορευτής και οι ηθοποιοί θα αλλάζουν συνεχώς. Το video game που θα εμφανίζεται πάνω και στο τέλος, επειδή μου ο Ακύλας μετά που μιλάει με τη μαμά του βγαίνει και χορεύει και το δίνει όλο. Θα δούμε τώρα, θα γίνει πολλά, ακούγονται, δεν το έχουμε δει. Σήμερα όμως. Μούξεις, μωρέ, μου και μου, μούξεις. Μου και μου. Σήμερα παρόλα αυτά. Θα δούμε τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω επίσης ότι πολύ χαμό στην πρόβα κάνουν λόγο για την καλύτερη πρόβα. Την έχει άτιμη η Καπιτανέσκου από την Ρουμανία.
2: Άτιμη. Άτιμη, γιατί άτιμη.
1: Από τη Ρουμανία. Όγδοη την έχουμε στα πρόβα.
3: Δεν τη θυμάμαι τώρα εγώ αυτή.
1: Εγώ μένα πάντα μου άρεσε το κομμάτι. Είναι. Στην 8η θέση τη δίνουν να τερματίζει. Έχει ένα metal, όχι ένα rock κομμάτι. Όχι metal, ένα rock κομμάτι. Ωραίο κομματάκι. Μένα μου αρέσει πολύ η μουσική. Το είχα πει ότι θα πήγαινε καλά. Κάνουν λόγο για μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία της Ρουμανίας. Δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, η Φιλανδία που είναι και το απόλυτο φαβορή αυτή τη στιγμή και παραμένει πρώτο με τη Λίντα, πώς λέγεται, αυτήν εκεί πέρα παίζει το βιολί της. Μάλλον live θα το παίξει το βιολάκι της. Θα της δώσει την άδεια η BGU να το παίξει live. Γιατί κανονικά δεν παίζουν, ρε παιδί μου, live τα μουσικά όργανα στον θεσμό τα τελευταία χρόνια βάσει EBU.
3: Δεν παίζουνε, το
1: από ό,τι φαίνεται θα γίνει εξαίρεση για τη Λίντα και μάλλον θα το παίξει live το βιολάκι της, δεν έχουν πει κάτι επίσημα. Ναι, μάλλον θα το παίξει live. Ναι. Το βιολάκι της, το λέω για πέμπτη φορά, θα το παίξει live το βιολάκι της.
3: Το βιολάκι της.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης η Δανία και αυτή ανεβαίνει λίγο.
3: Απειλούμαστε.
1: Απειλούμαστε λίγο από την Δανία. Τρίτος εκεί πέρα που μοιάζει με τον Νταμιάνο αυτός εκεί πέρα, αλλά δεν είναι, δεν είναι κάτι ουσιώδες.
3: Από μίμηση.
2: Να πω κάτι, ρε Σιμίτσο. Υπάρχει κάποιο τεράστιο φαβορί?
1: Ναι, υπάρχει.
2: Ποιο είναι?
1: Η Φιλανδία.
2: Α, η Φιλανδία είναι το τεράστιο.
1: Η Φιλανδία είναι το τεράστιο φαβορί.
2: Θα το πάρουμε εμείς φέτος.
1: Η Γαλλία που ήταν τεράστιο φαβορί μετά τις πρόβες έπεσε στην πέμπτη θέση. Το ίδιο και η Αυστραλέζα που ήταν και αυτή φαβορί έπεσε στην τέταρτη. Γενικότερα πάνε όλα Φιλανδία, Ελλάδα, Δανία, Αυστραλία, Γαλλία.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Βλακία κάνουν την Eurovision. Αφού τώρα εσύ έχουν μπει και Αυστραλία και Ιράκ, δεν ξέρω και όλες τις χώρες. Γιατί δεν το κάνουν, ρε φίλε, global vision. Δηλαδή, α γίνει παγκόσμιο ο θεσμό. Τώρα τι ήταν. Δηλαδή,
3: καλά, πάντα δεν ήταν η Αυστραλία.
1: Όχι, τα τελευταία. Τι
2: λες μου,
3: όχι, πάντα ενώ 6, 7, τα. Μπράβο, τα 8, πολλά 10. Χρόνια.
2: Αυτό μπαίνουν και. Καλά, εντάξει, α πούμε. Απλά ρε παιδί μου, αφού έχουν μπει Αζερμπαϊτζάν, βάλτε και κάτω μία, ρε παιδί μου, παγκοσμο vision.
1: Αφού το έκανε Eurovision, το έκανε Eurovision αυτό, το έκανε η Ρωσία αυτό, ρε.
2: Ναι, εντάξει, τέλο πάντων.
1: Που είναι μέσα με Κίνα, Ρωσία και τέτοια.
2: Τέλο πάντων, anyway, για λέγε.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι η πρόβα, καλή επιτυχία. Όπω επίση, παιδιά, ήταν και χθε η πρώτη πρόβα τη Κύπρου που βγήκε και το φόρεμά τη και ήταν πραγματικά
3: Κύπρο.
2: Η Κύπρος θα πάει καλά, δεν την περιμένει κανένα. Θα πάει καλά η Κύπρος. Είναι εντυπωσιακή η τζαλαλαλαλα, πώς λέγεται.
1: Και είναι και ωραίο το ντροπάκι και το πιτάκι είναι πολύ ωραίο.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Πολύ ωραία ήταν και η Αντιγόνη, παιδιά. Πολύ ωραία η εμφάνισή της. Πολύ ωραίο το φόρεμά της.
2: Είναι δυναμική πολύ.
1: Παρ' όλα αυτά, στα προγνωστικά, μετά την εμφάνισή της, έπεσε στη 12η θέση. Ήταν εκεί, 10η-11η, πήγε στη 12η. Πήγε μια θέση κάτω.
2: Θα δεις, θα είναι μέσα στην πρώτη εφτάδα το τελικό.
1: Κάνουν λόγο για τεχνικά γενικά προβλήματα όσον αφορά τη φωνή της Αντιγόνης, το πώς θα ακουστεί. Οπότε γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την
3: Κύπρο. Εντάξει, θα το φτιάξουν, φαντάζομαι.
1: Πάντως το θέμα είναι να πάμε πολύ καλά και οι δύο χώρες.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την Eurovision και πάμε στα άλλα, παιδιά, διότι. Όπως φαίνεται, Φάνη, όλοι αγοράζουν ομάδες ποδοσφαίρου. Μήπως πρέπει να το κάνεις εσύ.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι.
3: Τι, είσαι στα σκαριά.
1: Πες μου αυτό να δω.
2: Καλά, παιδιά, είπαμε.
3: Πάνε
2: καλά οι δουλειές, αλλά ομάδα δεν μπορώ να αγοράσω ακόμα.
1: Φήμες, λοιπόν.
2: Ξέρεις ότι έχω κάνει πρόταση. Έχω κάνει πρόταση σε άλλους. Έχω πει στο Χάρη τον πολίτη που έχει το ραδιόφωνο.
3: Τι είχα
2: πει να πάρουμε τους Αγίους Αναργύρους εδώ πέρα. Δεν τους πήρε.
3: Συγγνώμη, πας και κάνεις τέτοιες προτάσεις.
2: Ναι. Του λέω πάρε τους Αγίους Αναργύρους.
1: Είπες στον διευθυντή μας να.
2: Είχα πάρει, εγώ του είχα πει πρόταση να τα πάρουμε την ομάδα εδώ πέρα των Αγίων Αναργύρων και να την κάνουμε κουνάβια τέτοιο.
1: Να τσαράζαμε και όνομα δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν προλαβαίνουμε και αυτά. Δεν είναι.
1: Είσαι ταπεινό παιδί. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, στο ποδόσφαιρο όμως θα μπει ο Light. Ο Light,
3: ναι.
2: Θα πάρει ομάδα.
1: Φαίνεται ότι θέλει να αποκτήσει τη δική του ομάδα.
2: Τύπου BAM FC.
1: Ο συνιδιοκτήτης Capital Music. Όχι, λοιπόν, δεν θα αγοράσει την BAM FC. Θα αγοράσει, όπως βλέπω, τον Καμπανιακό.
2: Καμπανιακός, βέβαια. Ναι.
3: Πού είναι ο Καμπανιακός?
2: Στην Καμπανία. Πού είναι ο Καμπανιακός, εσύ?
3: Πού είναι, ρε παιδί μου, ποια.
2: Πώς λέγεται η περιοχή?
1: Καμπανία, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται. Με έδρα τη Χαλάστρα.
2: Στη Χαλάστρα πάνω, βόρεια, Θεσσαλονίκη πάνω.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Φέτος λέει αγωνίστηκε η Super League 2, αλλά επιβουβιάστηκε στη Γάμα Εθνική. Και από ό,τι φαίνεται, ο Light είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τη δική ομάδα και τον Καμπανιακό.
2: Ναι, όχι, παιδιά, δεν κουνάβια FC. Δεν θέλει χρόνο, παιδιά. Αν ξεκινήσω κάτι σε αντίθεση με κάποιους συνεργάτες μου, οι οποίοι τα βλέπουν όλα πρόσχερα και ευκαιριακά και πάμε ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Εγώ, αν ξεκινήσω κάτι, θέλω να το κάνω με ζέση, να βάλω όλη μου την ψυχή. Αυτή τη στιγμή, αν είχα τέτοιο, θα το έκανα. Τώρα να ξεκινάω. Και να βγαίνω τώρα να γεια σας όλα για την υγεία. Έφαγα ένα μπέργκερ και πήρα 200 θερμίδες. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Εγώ γεια σας, έβαλα μπερουκίνη, ελάτε να σας κάνω χάχα.
3: Για σένα λέει.
2: Εγώ όταν βάζω κάτι, βάζω την ψυχή μου μέσα σε αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι είμαι εγώ. Θα μπορούσα κάλλιστα να πηγαίνω και λέω χάχα, γεια σας.
3: Εδώ είναι για μένα.
2: Έφαγα διατροφολόγο. Α μιλήσω μια εκπομπή υγεία. Α, έχω κι εγώ.
1: Αφού την κάλεσαν, παιδί μου, να μην πάει.
2: Ναι, είπα εγώ κάτι.
3: Τίποτα, παιδί μου, το θέμα του δεν είμαι εγώ. Στο είπα. Είναι η Ελένη.
2: Λοιπόν, φίλε και φίλοι.
1: Περίμενε.
2: Τι?
1: Θα κλείσω με τις Pussycat Dolls.
3: Να σου πω, ρε
1: Πολύ
3: Δημήτρη.
1: Στεναχωριέμαι. Και ειδικά εγώ. Για αυτή την Nicole's Crazy και πώς λέγω, το μάτι μπορώ να πω. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Μα είναι ωραία ακόμα.
1: Οι Pussycat Dolls, λοιπόν, ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους στην Αμερική, διότι είναι στα αζήτητα τα εισιτήρια, παιδιά.
3: Παιδιά, πώς γίνεται, δηλαδή, κανένας δεν ήθελε να πάνε τις δύο.
2: Η Nicole Schweinsteiger δεν λέγεται αυτή.
1: Αυτή η
3: Schweinsteiger δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Μα καλά, και αυτή η τώρα τι το ξεκίνησε από εκεί. Α, ερχόταν πρώτα σε Χαλκίδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι
1: είναι φανή. Είναι η Pussycat Dolls. Μα πα στην
3: Χαλκίδα. Στην Χαλκίδα η Pussycat Dolls.
2: Αν πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και δεν έχει κόσμο, ξεκινά από κάτι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή θέλω να σου πω, ξεκινά, πήγαινε από την Κόρινθο.
1: Στην Ευρώπη πάντω.
2: Εδώ πέρα ολόκληρη μετάλλικα. Ρε Νικόλ δε Στρίγκερ, όπω λέγεσαι. Εδώ πέρα η μετάλλικα από Αθήνα τώρα. Σίζιγκερ, πώς λέγεται, ναι, πολύ ωραία γυναίκα.
1: Σίζιγκερ,
3: πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
2: Ξεκινά από κάπου χαμηλά τώρα, δηλαδή οι Iron Maiden χαζοί είναι που έρχονται στην Αθήνα.
3: Ναι, αλλά περίμενες τώρα να μην έχουν, να είναι τόσο στα ζήτητα.
1: Καλά, το ίδιο ισχύει πάντα και η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Εντάξει, εγώ μόνο ότι τραγουδίστηκε.
1: Μην νομίζει.
2: Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι
3: στα ζήτητα. Η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Πού είχε πάει, είχαν δείξει φωτογραφίες.
2: Τώρα θα βγει να πει η Τζένιφερ Λόπεζ, λέγανε. Άσε με, σα ζήτητα η Τζένιφερ Λόπεζ. Σχέση με τώρα την
3: αφήνα. Εσύ, δεν νομίζω.
2: Ναι, εντάξει.
3: Καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ τα ζήτητα.
1: Σου φαίνεται περίεργο.
3: Ναι.
2: Τώρα, παιδιά, α πούμε αυτό που κάνει Μπουλίνη είναι τέλειο. Ποιο? Ότι βγαίνει Μπουλίνη τώρα και μπαίνει στην ίδια πρόταση με Τζένιφερ Λόπεζ και έχουμε ήδη συντήρηση.
1: Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δηλαδή.
2: Ναι. Ας αρχίσουμε να πάμε να λέμε τρέλες ώρα.
1: Από ό,τι φαίνεται πάντως, στην Ευρώπη δεν θα κυρωθούν οι συναυλίες των Pussycat Dolls, θα γίνουν κανονικά. Στην Αμερική όμως τα αζήτητα. Στην Ευρώπη κάτι θα τσιμπήσει ο κόλος τους. Κάτι
2: εντάξει, τώρα, άμα πήγε να κλείσει καμιά σφαίρα στο Las Vegas, γιατί αυτοί κάτι τέτοια κάνουν. Λέει, πάνε να κλείσουν το σφύρι, πώς για όλο λέγεται, στο Las Vegas. Μωρή Pussycat Dolls, ήσουν να Pussycat Dolls, θα 25. Τώρα 60 χρονών τι είναι.
1: Τι 60, ρε, τι λες,
3: την έβγαλε
2: και την έβγαλε. Και η Μαρία, άμα είχε τα λεφτά τη, θα ήταν γυναίκα τώρα. Μιλάμε τώρα. Μαρία, έτσι. Εσύ, άμα έχεις τα λεφτά τη τράπεζα.
1: 47 είναι. Είσαι με τη Μαρία, είναι.
3: Ναι. Καλέ, ένα και χρόνο, χρόνο παραπάνω.
2: Σκέψου να έχει τα λεφτά τη τώρα, Μαρία, εσύ τώρα. Ε.
3: Να βαδίσει. Θα
2: σωλήνα θα σου να τώρα και αυτό το πράγμα.
3: Γιατί αυτό το πράγμα.
2: Εννοώ εσύ.
3: Σοβαρολογητά, τι είπε τώρα, ρε.
2: Όχι, Μαρία, μην το παρεξηγεί.
3: Όχι αυτό το πράγμα.
2: Παρεξηγεί
3: τα πάντα. Πε μου τώρα εδώ, τι υπήρχε να μην παρεξηγήσω.
2: Ρε, εσύ, πρόσεχε να δει. Θέλω να σου πω ότι εσύ θα σου ανώτερη από τη.
3: Τι θέλω, γενικό ρεκτιφιέ θέλω δηλαδή.
2: Δεν είπα ότι θε. Ρε, παιδί μου, θα σου πω.
1: Δεν είπε κάτι τέτοιο.
3: Ναι, είπα όπω αυτό το πράγμα.
2: Δεν είπα ότι έχει πειράξει κάτι γυναίκα πάνω τη. Χρησιμοποιεί τα λεφτά τη. Για να παραμένει όμορφη. Αυτό να το πω έτσι.
3: Α, για να
2: δηλαδή, ναι, αυτό να σου πω. Θα σου πω, εσύ τώρα, άμα έχεις τα λεφτά της Stranger και πώς λέγεται, θα ήσουν όπως ήσουν 25 χρονών. Αυτό θέλω να πω.
3: Και καλύτερη
2: θα σου, δεν θα σου αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό,
3: αυτό το πράγμα δηλαδή τι εννοεί τώρα, λέξη, τι χρειάζεται, αυτό το πράγμα.
1: Ρε, ακούγεται κάπως ρε, εσύ, κακά.
2: Ναι, ακούγεται κακά.
3: Λοιπόν, ξαναπάρτε από την αρχή για να δούμε.
2: Θα έχει καταντήσει έτσι, αν έχει λεφτά τη.
3: Καταντήσει τώρα, γράφει Δημήτρη, καταντήσει μετά το πράγμα. Καταντήσει. Δηλαδή πώς έχω καταντήσει, ρε Φάνη.
2: Ρε Σιντ, λέω. Ρε Σιντ, Μαρία. Περίμενε, παιδιά. Παρεξηγούνται τα λεγόμενά μου.
3: Παρεξηγούνται γιατί άραγε.
2: Και εγώ ρε η Μαρία, άμα είχα τα μαλλιά.
3: Όχι, σε μένα να μείνει. Άσε τώρα, άμα έχει τα μαλλιά. Χειρότερο πας να το κάνει.
2: Και λέω ότι για μένα, αν είχε τα λεφτά τη Στρέιζερ και.
3: Πώ θα ήμουν τώρα δηλαδή.
2: Θα ήσουν τα καλύτερα από τη Στρέιζερ.
3: Δηλαδή, τι θα είχα αλλάξει.
2: Δεν είπα ότι θα έχει αλλάξει.
3: Τι μουρί, πρόσωπο.
2: Γιατί άρα κατηγορεί τη Στρέιζερ και ότι έχει αλλάξει μουρί.
3: Μουρί.
2: Δεν, εσύ το λες αυτό.
3: Σε ρωτάω. Τι θα είχα αλλάξει, δεν θα ήμουν αυτό το πράγμα.
2: Ρε, εσύ, θα...
3: Τι είπε και την άλλη λέξη. Δεν θα είχα καταντήσει.
2: Ρε, εσύ, Μαρία, θα σου πω. Το Empire State Building.
3: Δεν το σώζει.
2: Η Ακρόπολη δεν κρατιέται ακόμα όρθια.
3: Τι, με παρομοιάζει με την Ακρόπολη.
1: Είναι 20.000 ετών η Ακρόπολη.
3: Είναι 20.000 ετών, τι είμαι εγώ, 100 τόσο.
2: Ναι, αλλά είσαι σύμβολο. Αυτό τη άρεσε.
3: Τι με έφτιαξε, να είμαι σύμβολο.
2: Τι θες, να
3: είσαι. Αρχαιότητα.
2: Όχι, το σύμβολο του.
3: Σε λίγο θα μου πει και μούμια.
2: Ήσουν να.
1: Σε έχει πει.
3: Να σου πει πολλέ φορέ. Να το. Με έχει πει πολλέ φορέ.
2: Να σου πω κάτι.
3: Γελάτε όμω,
2: θα μπορούσε να παραμείνει. Γιατί ήσουν κάποια στιγμή σύμβολο του σεξ στην Ελλάδα. Και η Βάνα Μπάρμπα ήταν.
3: Φανή.
2: Δεν ήσουν σύμβολο του σεξ.
3: Φανή.
2: Γυναίκα η οποία. Άντρα ή γυναίκα η οποία κάνανε εξώφυλλα με μαγιό ήταν σύμβολο του σεξ.
3: Δεν ήμουν σύμβολο του σεξ. Μην το πα αλλού τώρα στην κουβέντα. Πε εδώ πέρα τώρα.
2: Εμένα και δεν με έχουν καλέσει ποτέ να κάνω εξώφυλλο με μαγιό. Γιατί δεν ήμουν ποτέ σύμβολο του σεξ. Πολλοί είμαστε celebrities.
3: Δεν ξέρουμε αν σε έχουν καλέσει ή όχι και δεν μα το λένε.
2: Δεν με έχουν καλέσει.
3: Αλλά τώρα γιατί το πα αλλού.
1: Μαρία, ήταν
2: άρα
1: σεξι.
2: Την έχω πει σύμβολο του σεξ.
3: Είπε κατάντια.
2: Παρεξηγείτε. Συγγνώμη, τι άλλο να κάνω.
3: Είπε όμω για την τωρινή κατάντια.
2: Δεν είπα κατά.
3: Άμα είχα λες τα χρήματα της, πώς τη λένε μόλις το επίθετο.
1: Στρένζιγκερ.
3: Στρένζιγκερ. Λοιπόν, θα ήμουν κι εγώ μια χαρά. Όχι, δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάντια.
2: Όχι, μια χαρά θα
3: και είπε και κάτι άλλο.
1: Καταντήσει, είπαμε.
3: Ναι. Και πριν είπε και κάτι άλλο.
1: Μου μια άχρηστη, όχι, αυτό ναι. Άλλη μέρα.
3: Ναι,
2: ρε Μαρία. Έλα, ρε. Τώρα, αυτό. Ρε Μαρία. Τώρα, απλά η μόνη διαφορά είναι από τη Στρέιζερ και δεν έχει τα λεφτά. Τώρα είσαι λίγο πιο αρχαία πνεύμα του κακού.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: είσαι εδώ. Music.
1: 8-9-2. Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
2: με AI.
0: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
1: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
0: πάει στενά του κόσμου.
1: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
1: η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έχω μια παλιά να με πεθάνεις.
1: Πρέπει
7: Γιάννη Στάνταρ Ξηρίζης Παπαδί.
1: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 8-9-2.

0: Ναύια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι, πάμε.
2: Ναυομαχίες.
1: Εγώ πλάκα πλάκα πουλάω το λίπος μου, όποιος θέλει να πάρει λίπος.
3: Αχου, Φάνη, τι άλλο θα κάνεις.
1: Λεφτάκια από εκεί. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
3: Τζένι.
1: Τζένι!
4: Hello.
1: Hello, Τζενάκη, πού τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Τζενάκη, πώς χρόνο είσαι?
4: Είμαι 46. 46.
1: Του πότε είσαι γεννητής, Τζένι?
4: Το
3: 80. Το
1: 80. Κανονικός άνθρωπος.
3: Ποιο μήνα, περίμενε, ποιο μήνα?
4: 5-11.
3: Αυτή μπορεί να μην λέγεται και 46 ακόμα, να λέγεται 45, ναι, γιατί είναι πριν το, την αλλαγή.
1: Εγώ την βλέπω. Ναι, εντάξει, το ότι μπορεί να λέγεται και. Πώς το λένε, ελάφι. Αν το πάμε με την ίδια λογική, μπορεί να τη λέμε και πλανήτη.
5: Η κοπέλα έχει κλείσει τα 45.
4: Ένα μήνα πριν το 81, ρε. Ναι. Δηλαδή,
5: δεν έχει κλείσει τα 46.
1: Ρε Τζενάκη, πώς να δεις. Δεν κάνω age shaming. Απλά δεν θέλω να βγούμε τρελή εδώ πέρα.
3: Όχι, να τα υπολογίζουμε σωστά είναι το θέμα.
5: Η κοπέλα έχει κλείσει τα 45 και πάει στα 46. Δεν έχει κλείσει τα 46.
3: Ναι.
1: Όταν ήσουν 15 χρονών, δεν θα λέγαμε.
3: Όχι, τα κλείσε τα 46.
5: Όχι, τα 45 έχει κλείσει. Τα 46 θα τα κλείσει στις 11 Νοεμβρίου. Έτσι δεν είναι?
3: Άρα στις 11 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
3: Και εγώ πολύ μπορδεύομαι.
5: Και εγώ είμαι 30.
4: 2026, σου λέει 80, 26, 46, γεια σας.
1: Σκεφτείτε τώρα, ακούσατε τι γι' αυτό έλεγα. Σκεφτείτε τώρα, ρε παιδιά, Τζένι και λοιποί, τι κουβέντα κάναμε. Έχουμε φάει 20 λεπτά για να δούμε αν είναι 45. Μόνο και αυτό να το βάλεις. Είναι τρελό που καθόμαστε και το κάνουμε οι άνθρωποι. Για να νιώσεις τι καλά.
3: Δηλαδή,
1: μόνο με την κουβέντα που κάναμε, αν έχεις πρόβλημα ηλικίας, μόνο με την κουβέντα που κάναμε, έχεις νιώσει ήδη χειρότερα. Δηλαδή μέχρι να βρει 45-46 χέστο. Λοιπόν, όχι, έλα Τζενάκη. Ένα, δύο ή τρία.
3: Τζένι.
4: Το ένα. Ναι,
1: το ένα. Νάτι. Λοιπόν, Τζενάκη μου. Θα παίξει με τον Δημήτρη.
5: Ορίστε.
1: Λοιπόν,
5: πάμε Τζένι.
1: Τζενάκη, περίμενε τη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
5: Έχω Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσπίνη Αλεξάνδρα. Του πότε είστε γεννηθεί?
6: Του 99.
1: Του 99. Άρα είστε, αν δεν κάνω λάθος, πείτε με αυτό, 27 χρονών.
6: Ορίστε.
1: Ωραία, 27. Του πότε?
6: Μήνα. 8
3: Αυγούστου. Α, ναι, είναι, είναι, είναι.
1: Ωραία, περνάς εσύ, περνάς. 27. Λοιπόν, 2 ή 1?
6: 2.
1: 2 ή 3, συγγνώμη, 2 ή 3.
6: 2.
1: Το 2, οι φίλοι, οι 27χρονοι. Θα παίξεις με τη Μαρία. Λοιπόν, Τζένι και
5: Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα, κορίτσια μου, έχετε. Καταρχήν τώρα είδες όμως τι γίνεται. Γιατί είναι η Τζένι, η οποία είναι 46, που είναι κανονικά 47, και είναι και η Αλεξάνδρα που είναι 27. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω τώρα έχουν 10 χρόνια διαφορά ηλικία.
3: Η βιολογική 20. Ηλικία όμως. Ναι. Παίζει λοιπόν, και αυτό. Η βιολογική.
1: Φίλες και φίλοι, έχουμε την Τζένι και την Αλεξάνδρα. Κορίτσια μου, το ξέρετε το παιχνίδι τα που παίζουμε. Έτσι.
4: Ναι, ναι.
1: 30 δεύτερα έχει η καθεμιά για να βρει όσο να τον περισσότερες λέξεις μπορεί. Έτσι, εμείς τα παιδιά έχουν 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να τους πούνε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτόν. Και να πάω στη διάθεσή σας. Το ξέρετε, έτσι.
4: Ναι.
1: Ξεκινάει πρώτος λέγοντα η Μαρία με την Αλεξάνδρα.
3: Όπου Αλεξάνδρα και παίζουμε με τον Δημήτρη.
1: Αυτό
3: τώρα που είναι δύσκολο.
1: Οι 47χρονοι είναι 27χρονοι. Λοιπόν, 10 χρόνια διαφορά σας χωρίζουν τα κοριτσιά.
3: Ναι.
1: Οι 47χρονοι με την 27.
5: 46 είναι η Μαρία.
1: 20 χρόνια διαφορά!
3: 46 είμαι. Σιγά!
1: Λοιπόν, θα πρέπει να παίξει
3: η
1: καλά.
3: Η βιολογική μου ηλικία όμως είναι σαν τη ναι, Αλεξάνδρας.
1: Μπορεί, με την Αλεξάνδρα παίζει. Η Αλεξάνδρα θα μπορούσε να ήταν και παιδί σου αυτή τη στιγμή.
3: 20, πότε την έκανα, μωρέ, στα 19
1: στα 20,
3: μου.
1: Ναι, στα 20. Ναι, στα 20.
3: Είναι, είμαι πολύ μικρή για να κάνω παιδιά στα 20.
1: Για πες, Αλεξάνδρα.
6: Ναι.
1: Πες λίγο την τη Μαρία μαμά. Πες λίγο μαμά, να, να δω πώς ακούγεται. Μαμά,
5: μαμά, πάμε.
1: Μαμά, παίζουμε.
6: Μαμά, παίζουμε, πάμε.
1: Τι ωραία,
3: έλα, παιδί μου, πάμε. Έλα, παιδί μου.
1: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, όταν πηγαίνεις για κάτι που έχεις πάθει στα πόδια, σε στέλνουν σε ειδικό να σου κάνει τι?
6: Οξολόγο, ορθοπαιδικό.
3: Ναι, τι σου κάνει?
6: Φυσικοθεραπεία.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Όχι, συνέχισε.
3: Τι?
5: Είπε φυσικό.
3: Φυσικοθεραπεία είπε, καλέ.
5: Είναι φυσιό.
3: Τώρα μου φάγατε το χρόνο. Φυσικοθεραπεία είπε.
5: Πάμε, πάμε, συνέχισε.
3: Ναι, τώρα μου φάγατε το χρόνο. Δεν γίνεται.
1: Μητσό, ναι, πάμε.
6: Από την αρχή,
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, να σου κάτι. Όχι, όχι, από την αρχή.
3: Παιδιά, μερικοί άνθρωποι το λένε φυσικοθεραπεία και άλλοι φυσικοθεραπεία.
1: Όχι, όπως είναι εδώ πέρα. Να σου κάτι, θα πάμε.
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Άκου αν δει. 20 δεύτερα. Πάμε. Αυτή την έχει χάσει.
3: Πάει και αυτή. Δεν ήταν σωστή αυτή.
1: Όχι, αφού λέει φυσικοθεραπεία.
3: Ρε παιδιά.
1: Βρε Μαρία, εδώ πέρα λέει φυσιοθεραπεία.
3: Ναι, αλλά πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν, παιδιά. Φυσιοθεραπεία.
1: Άμα λέει Γιάννη, και πήγε άλλη Ιωάννη, θα το πιάσω σωστό.
3: Ναι, Ιωάννη, Γιάννη το ίδιο είναι.
1: Άμα λέει, δεν πάμε καλά. Μαρακή, σύνδεθε, πάμε 20. Νέα 20.
3: Περίμενε να μπερδέψω λίγο, γιατί είναι. Ναι, ναι, ναι, το είπε σωστά η κοπέλα τώρα. Εντάξει. Έλα, Αλεξάνδρο, μου πάμε.
1: Σε υποστηρίζω, Μίτσο.
3: 3, 2, 1, πάμε. Όταν έχει βροχή.
5: Αδιάβροχο.
6: Αδιάβροχο.
5: Συνέχισε.
3: Το βάζω στο αυτή για να, για να μιλήσουμε.
6: Ακουστικά.
3: Αλλιώς πώς λέγονται. Αλλιώς. Στο αυτή. Τι βάζουμε για να μιλήσουμε. Στο αυτή. Το πράγμα το μικρό.
1: Μιλάμε για. Δεν φταίει, Αλεξάνδρα μου.
3: Αλεξάνδρα.
1: Συγγνώμη, αλλά.
3: Τι, εγώ φταίω τώρα.
1: Η γιαγιά Μαρία.
3: Ποια γιαγιά Μαρία, μωρέ. Bluetooth, ρε, εσύ. Το βάζουμε στα αυτή για να μιλήσουμε. Τι άλλο να έλεγα.
1: Ναι.
3: Για πες.
1: Ναι, ήταν λίγο. Μα να σου κάνω. Είδες και το παιδί βλαμμένο βγήκε. Λοιπόν, τρία.
5: Τζένι, έχουμε κερδίσει ουσιαστικά. Μία βρούμε, μία είμαστε σε μία.
1: Τρία. Γελάς και εσύ 47χρονη Τζένι, ε.
5: Τρία. Πάμε, μαμά.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
5: Λοιπόν, Τζένι, πες.
3: Καλά, τώρα μπορεί να τι θέλει να πει ο Δημήτρης.
1: Σίγουρα τον
5: λέξε. Πες πάσο.
1: Πρέπει να πει κάτι.
5: Τα άλογα που ζουν στον.
6: Σταύλο.
5: Ναι, πες τον αλλιώ στο Σταύλο. Τι τρώνε τα άλογα.
6: Πιθανό.
5: Αλλιώς.
6: Αχυρώνα.
5: Ο.
6: Ο αχυρώνας.
5: Σωστό.
1: Τέλος. Η 50χρονη.
3: Όχι, η 80χρονη. Για την ακροάτρια. Για την ακροάτρια. 47 είναι.
1: Η 50χρονη ακροάτρια με το ένα πόδι στον τάφο κέρδισε όμως 100 ευρώ My Market. Να πάει να πάρει γιαούρτια για τις ηλικίες σου, γιαούρτια θα πάρεις.
2: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γύρνα.
9: Δεξιά.
8: Music.
9: Music

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep & Eleven.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 8.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temble.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος? Τι? Πού?
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γύρνα. Δεξιά.
11: Music 89.

Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: Βάλε το δίκαλο σου.
1: Σωστά.
0: Music 892.

Αφού. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη, Mike

0: μην το χάσετε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: 892 παρουσιάζει Ζάμναξ Πράιμερ 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Actual, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Γύρνα.
9: Δεξιά.
8: Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο! Μουστάκας!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
9: Σχολείο! Μουστάκας!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Ποιος το έχουμε ακούσει.
1: Music 892 βέβαια.
2: Δάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάρτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γύρνα. Δεξιά.
2: Music.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep and Leven.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού! Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
10: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
9: You tell him.
10: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε καταλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο μάτς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Γύρνα.
9: Δεξιά.
10: Music.

Move like this.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 8-9-2.

0: Ζυγ 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleepin' Eleven.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: sugar. Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σόου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

Μην ξεχάσεις, βάλε τηλιακό. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
11: Εξωγήινος! Τι! Πού!
12: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
11: Άστο, το έχω. I speak England very best.
10: Ποιος θα του το πει?
12: You tell him.
11: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
14: Γύρνα. Δεξιά. Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να
5: με αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά, με
0: πρέπει
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
18: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Κίδες.
1: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
2: με AI.
0: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
1: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United, SLC.
0: Hello. Hello, motherfucker.
1: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Γύρνα, δεξιά,
8: Music
7: 89.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleepin' Eleven.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube, at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Σταφίδα. Βάλε αντιλιακό.
1: Music.
0: 8-9.
2: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: αφού. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη, Μάγκη.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music.
8: Music 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάρτα, τις αντικές σου, ρε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
6: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπαδή,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα.

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός. I'm

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: ακροαματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, θες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.